0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

Επιτυχίες! Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: άτοπο στις περιοχές Αγίου Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβαλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μπορφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία από πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Γαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλεί τα Ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Κις και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίφθινε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή.

0: σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους. Τελειώνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο της ημέρας. Δύο ώρες διάρκειας για αυτή την εβδομάδα, 5 έως 7 τα λέμε, έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού. Στο πάντοτε με το ύφος αλλά και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μας έτσι διακοπών για πολλούς από εσάς, εργασίες για εμάς, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δύο ώρες εδώ κοντά σας με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, με τα δικά σας εδώ τηλεφωνήματα και μηνύματα και στις καταγγελίες σας και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία εδώ παρουσιάζουμε και επιμένουμε να παρουσιάζουμε καθημερινά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5η 30 Ιουλίου, είναι ακριβώς 5 και 10 και 15 δευτερόλεπτα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όπως πάντα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και παρατηρήσεις, ξεκινάμε και θα πάμε όπως είπαμε μέχρι και τις 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης αυτή την εβδομάδα. 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος, τον οποίο και ακούτε και βλέπετε και το πρωί τώρα στην τηλεόραση. Και 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. 1 με 2 η Χριστίνα. Χριστίνα Βίδου και τη βλέπετε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky κάθε απόγευμα. Και το μαγκαζίνο κλείνει την πρωινή ζώνη που πάει μέχρι και το μεσημέρι η Κατερίνα Δράκου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Πρωινό το οποίο μας βρίσκει δυστυχώς με αυτή την τραγωδία που είχαμε με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Τρεις άνθρωποι, τρεις άντρες του πυροσβεστικού σώματος οι οποίοι ήταν εκεί στο καθήκον, εκεί στην εργασία τους, εκεί όπου δυστυχώς η στιγμή τους έπαιξε μια τελείως διαφορετική ζαριά και δυστυχώς φύγανε από τη ζωή. Προφανώς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα, το περιοριστικό σώμα το οποίο είναι για πάσα νόσων παντού και ιδίως τώρα το καλοκαίρι δοκιμάζεται και αυτό, δοκιμάζονται οι αντοχές, δοκιμάζεται το σύστημα ολόκληρο και όλα αυτά βεβαίως με τις πυρκαγιές οι οποίες δυστυχώς και με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες μόνο να τροφοδοτούνται γνωρίζουν και τίποτε άλλο και φυσικά όλο αυτό το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται κάθε φορά στην εκάστοτε πυρκαγιά και, και στο εκάστοτε σημείο στο οποίο έχουμε την πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι δεν θα κοπάσουν, ιδίως σήμερα και αύριο. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε την ηρεμία και την πτώση των ανέμων και των μποφόρ. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως να μην ξαναζήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως φυσικά η αυταπάρνηση, αλλά και βεβαίως το καθήκον, αλλά και η επαγγελματοσύνη όλων των ανδρών και των γυναικών του περιοριστικού σώματος είναι στο μεγαλύτερο σημείο εκεί για να σβήσουν. Να σβήσουν τη φωτιά η οποία πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις απειλεί. Απειλεί δάσος, απειλεί σπίτια, απειλεί κατοίκους. Οπότε λοιπόν είναι εκεί και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη εχθές. Τραγωδία με τρεις νεκρούς, πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε εκεί στην Κρήτη, αλλά και βεβαίως με ό,τι νεότερο, με το ότι περιμένουμε και βεβαίως να ξημερώσει, να μπουν τα εναέρια μέσα τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν, αυτά τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μετά τις 5.30 ο Γιώργος Ραμιτζόγλου με πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς κύλησε η νύχτα μέχρι και τώρα σε λίγο το ξημέρωμα της 5ης 30ης Ιουλίου στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως

την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ακριβώς επίσης τα θέματα που έχουν να δούμε και θα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε χθες και, και στο Κυπριακό. Τα ζητήματα τα οποία είχαμε τον κύριο Γκουντέρες στο νησί, τι ακριβώς υπόθηκαν από τις δύο πλευρές, ποιες είναι οι ανησυχίες, τι ακριβώς περιμένουμε. Πώς ακριβώς υπάρχει και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Έχουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι εχθές, όπου μίλησε για το μεταναστευτικό. Εδώ ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, 9.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν φυσικά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα με τις αντιδράσεις, με όλα όσα είπε ή προσπάθησε να ανατρέψει ή προσπάθησε να πει ή προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Κυριαζίδης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την παρέτηση του κύριου Αυγερινού από τη θέση του ως επικεφαλής και ως εκπρόσωπος τύπου στο γραφείο τύπου της κυρίας Κάρης Τιανού. Λέει πολλά, θα ακούσουμε από τη Δέσμη Βλεπάκη, έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε τα θέματα με τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Αθήνα και εκεί τι γίνεται, πόσο πολύ καλά και οι συμπολίτες μας και οι συνανθρωποί μας εκεί στη Δυτική Ελλάδα είναι για εκείνη καθόλου προσεκτική με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τα σήματα της τροχέας ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και φυσικά από την άλλη τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για το καλοκαίρι. Θα φύγουν και οι υπουργοί, θα φύγει και ο Πρωθυπουργός, ένα αλλάξει βεβαίως πάντοτε, έτσι ώστε και εκείνοι να ξεκουραστούν φυσικά και να επιστρέψουν εκεί μετά το 15 Αύγουστο και να ζεστάνουν ξανά και πλήρως τις μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη αναλυτική σας ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει και ξεκινάει καθημερινά στις 5 αυτή την εβδομάδα, 2 ώρες διάρκεια, πάμε μόλις και τις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά και ό,τι ακριβώς ακούγεται έχει την ταυτότητά του. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές, όπου ακούμε έτσι ανάμεσα από τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης εδώ για να απαντήσει σε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρώτες πρωινές κλήσεις στο 210-4800-170-174. Παράλληλα, θα διαβάσουμε και ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος Ερέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη φωτιά που μένεται από εχθές το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυά Βρύση. Έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, τον κύριο Σύφη Βαβουράκη και δύο πολίτες. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες ζεστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, με μήνυματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές στον Αχαλιανό και στις Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από εχθές το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, έχει κοινωθεί και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους της και τους επισκέπτες να μεταφέρονται σε κλειστό γυμναστήριο στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν εχθές από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκός και από τον Πειραιά και θα φτάσουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του.
Δύο υπερβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάρρευσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερός. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο υπερβεστές πέσαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη ενώ ενισχύθηκαν.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχές Ούδρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Θερινό Λάκκο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου αλλά και της Ιτίας.

Εκφράζεται τη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών, εκφράζει με ανακοίνωση του πρόεδρου Δημοκρατία Κωνσταντίνο Στασούλα. Τα ειλικρινή συμπητήρια στι οικογένειε και του συναδέλφου των δύο πυροσβεστών που έχαζαν τη ζωή του δίνοντα μάχη με τι φλόγε στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που αβεβαίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από εχθές Τετάρτη το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πολωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίου Σίδερου και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό δηλαδή απορριμματοφόρου. Της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437,50 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο τώρα συνελήφθη ένας 47χρονος καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για σήμερα. Παρακαλώ, προσοχή σε όλε και σε όλου. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχέ Πελοποννήσου, την Κρήτη, τι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση δασική πυρκαγιά, σήμερα από τι 8 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα, Ιθονία, Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία έχουμε και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή τη Ροδόπη. Κλειστό επίσης θα μείνει και το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7-7 μέχρι Μποφόρ με ρηπές έως και 9. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις επόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προαναγγείλει ότι οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε στη Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Αμερικανικές λοιπόν δυνάμεις έπληξαν την νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν καθώς και το νησί Κι στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, στην επαρχία Φαρς, οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κι μετά από πλήγμα με πυράβλους. Ωστόσο, επικαλούμενο τοπικές αρχές, μετέδωσε τη λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών φέρει παραμένουν ανεπηρέαστες.

τώρα τουλάχιστον με νεότερη ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Νωρίτερα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση είχαν μεταδώσει ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Η Κεντρική τώρα Διοίκηση επίσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει μειοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης

συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και τον Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες μετά και τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερώτηση για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερίς, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυσοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Αντίδραση είχαμε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαιρετίζεται με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες εχθές στο Αγαθονήσι. Σε 11 σήμερα το πρωί συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού, ξεχωρίζοντας επίσης την ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την εισήγηση του κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και βεβαίως την πρόταση για την σύσταση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Λίγη αύριο Παρασκευή, 31 του μηνός, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Παρατήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση των 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά και τη δολοφονία που προέκυψε, με τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η αντικατάσταση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που ζητούσε το δημόσιο απλοποιεί περισσότερες από 1.000 διαδικασίες του και εξοικονομεί ετησίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των διαδικασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μύτος. Οι 622 διαδικασίες αφορούν πολίτες και 385 επιχειρήσεις. Απλοποιείται δηλαδή το 40% των διαδικασιών του Μητρώου. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, ενώ επίσης να διενεργηθεί έλεγχος δυτικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από τότε, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Αμετάβλητα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθμισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Η επίσημη τελετή έγινε χθες με την παρουσία της Υπουργού, της κυρίας Λένας Μενδώνη, η οποία δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά τη νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άρχους με την ανατροπή στην έδρα της Λεχ Πόζναν έκανε δώρο στην ΑΕΚ μια θέση στους χειρούς των play-offs του Champions League εν όψει και της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Συγκεκριμένα λοιπόν, η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ΙΤΑ 3-0 από την πολωνική Λεχ Πόζναν, επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Η ένωση μετά λοιπόν και την πρόκριση των Δανών βρέθηκε από τον γκρουπ των ανίσχυρων σε εκείνο των ισχυρών και απέναντι θα βρει θεωρητικά έναν πιο βατό αντίπαλο. Ο Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη, για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει σε 9:30 το βράδυ, στη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.

0: παίκτη τη ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνή Κροάτη μέσο Λόβρο Μάγερ. Και τέλο, ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίσι στο Telecom Center στην πρεμιέρα τη Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη αιωνίων στι 11 Δεκεμβρίου στο ΑΚΑ και δεύτερο ελληνικό εμφύλιο στο 12 Φεβρουαρίου, πιθανότητα στο ανανεωμένο σεφ. Και 28 και 5 δευτερόλεπτα και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι των Αγίων Σίλας Ηλιανού Πενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά, χρόνια πολλά και σας που είναι τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου λοιπόν σήμερα θα συμβεί, 6:26 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20:36 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Από το 1797 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Το 1920 σημειώνει τη δολοφονία και από πέρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάμε στο 1982, όπου ο Υπουργός Πολιτισμού τότε Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που γίνεται στο Μεξικό. 1944 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6-12 ναυτικά μίλια. Το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην χώρα μας το 2010 ανέρχονται σε 768.009. 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός, βεβαίως και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Otto von Bismarck, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριος επί 24 χρόνια. Το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης, ενώ το 2007 φεύγει από τη ζωή επίσης ίδια χρονιά, ίδιο έτος, ο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Αυτά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσει η Αθηνά Μαράκη με τους κυριοθέτους και εμείς μετά, βεβαίως όπως πάντα, με έναρξη από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Καλό πρωινό, 5:30 και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
2: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος για να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μια γαλήνη και μια ηρεμία στα αυτιά μας, νομίζω ότι έρχεται με αυτήν τη μουσική, με την κλασική μουσική, την επιλογή της Κωνσταντίνας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δυστυχώς, με τους τρεις νεκρούς, πυροσβέστες, ενώ καθήκοντος, άνθρωποι, άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, εκεί καθημερινά, ιδίως και το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα για πάσα νόσων, όπως λέμε πάντοτε, είναι εκεί για ό,τι χρειάζεται ο πολίτης, για ό,τι χρειάζεται το κράτος, για ό,τι χρειάζεται η πολιτεία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Να σε καλά, καλή δύναμη. Θλίψη και οδύνη βεβαίως για την απώλεια. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Στο Γιώργο Γραμμιτζόγλου θα πάμε να μας δώσει όλο το κλίμα και βεβαίως όλη την πληροφόρηση για το ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με την Αθηνά Μαράκη, όπου πριν από λίγο μίλησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε μία ώρα περίπου θα έχουμε ανακοινώσεις, εννοώντας δηλαδή ό,τι νεότερο υπάρχει, με κυριότερο ζήτημα και θέμα να προβληματίζει και να είναι οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος στο Ρέθυμνο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις καιρικές συνθήκες. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλή ημέρα σε όλους. Είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Πάρος.
1: Και όχι, και η Αγία Τριάδα.
0: Και η Αγία Τριάδα, σωστά.
1: Και η Αγία Τριάδα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι η Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, ένα μέτωπο με 20 χιλιόμετρα. Έχει ήδη καλύψει σαχτούρια, κρυόπετρα, τα χωριά Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή φανταστείτε, η φωτιά έφτασε από ένα κεντρικό προς το βόρειο τμήμα του νησιού, στο Ρέθυμνο, και έφτασε νότια στην Αγία Γαλήνη. Άρα λοιπόν εκεί τώρα επιχειρούν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες και επίσης τα μηχανήματα έργου που έχουν φτάσει και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ετοιμάζονται και επίσης στελέχη του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μηχανήματα έργου έκαναν αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή άνοιξαν διαδρόμους ρίχνοντας πολύ χώμα σε διάφορα σημεία γύρω από την Αγία Γαλήνη, γιατί δόθηκε εντολή 112 σε πάρα πολλούς τουρίστες, σε όποιον έμενε εκεί στην Αγία Γαλήνη, να μετακινηθεί. Ετοιμάστηκε και το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο Τυμπάκι, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών, τουριστών, μονίμων κατοίκων, εργαζομένων, μεγάλος αριθμός εκεί στην Αγία Γαλήνη, που έπρεπε να φιλοξενηθεί και να μετακινηθεί με σωστό τρόπο και με τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Είναι λοιπόν αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες για να μπορέσει να περιοριστεί τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και με το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν και τα εναέρια, και πρέπει πολύ γρήγορα να την περιορίσουν, διότι οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη δεν είναι και οι καλύτερες από τη μετεωρολογική υπηρεσία, ενισχύονται οι άνεμοι και θα έχουμε σοβαρά ζητήματα και με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το Πλωμάρι, που αν και προς το απόγευμα είχαν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα ενέργεια κάπως να την περιορίσουν, δυστυχώς όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι έδωσαν μεγάλη όθηση στην πυρκαγιά και έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή οι κάτοικοι στο Πλωμάρι Λέσβου να μετακινηθούν στους Αγίους Ισίδωρους. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά εκεί, όμως τα έβρισαν καταφύγιο.

0: να μπορέσουν να σωθούν από την πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν στο Πλωμάρι είναι όλη αυτή η πλαγιά της μεγάλης πόλης της Λέσβου, για να μπορέσουν να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Αντίστοιχα και εκεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με μηχανήματα έργου, σκαπτικά και με τη βοήθεια ιδιωτών προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίστοιχες αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να την περιορίσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, η Αγία Τριάδα στο Λασίθι, έχουμε και εκεί απομάκρυνση, δηλαδή οι κάτοικοι από Γούδουρα, Ασπρόλιθο έπρεπε να μετακινηθούν και πρέπει να μετακινηθούν προς Μακρύ Γυαλό για να μπορέσουν να σωθούν, τουλάχιστον να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και εκεί μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων από την πρεσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να περιορίσει αυτή την πυρκαγιά. Αντίστοιχες γίνονται πράξεις για αντιπυρικές ζώνες εκεί στο Λασίθι, ούτως ώστε τώρα τη νύχτα να περιοριστούν οι φλόγες και εκεί λοιπόν με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών να μπορέσει αυτή η φωτιά να οριοθετηθεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπόλοιπες, μάλιστα είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και εδώ στο Μαρκόπουλο στην Αττική, αυτή την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ένα εργοστάσιο που έχει απ' όλα μέσα, δηλαδή φανταστείτε, έχει μέσα παλιά αυτοκίνητα που γινόταν ανακύκλωση. Είχε λάστιχα, είχε πλαστικά, είχε τα πάντα. Πήρε φωτιά, άρπαξε φωτιά λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας εκεί στο πάτημα Μαρκοπούλου. Ευτυχώς όμως κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια των σκαπτικών μηχανημάτων, οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Κροπίας και Σπάτων Αρτέμιδας κατάφεραν εκεί μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να την σβήσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα. Γίνονται λοιπόν οι προσπάθειες ώστε με τα μηχανήματα έργου στα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Αγία Τριάδα Λασίδη και Ακρία Βρύση στο Ρέθυμνο, με τα μηχανήματα έργου να γίνουν αυτές οι αντιπυρικές ζώνες και με μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο με οχήματα όσο και με προσωπικό, για να μπορέσουν αυτές οι πυρκαγιές τώρα που θα ξημερώσει να σηκωθούν και τα αέρια και να μπορέσουν να περιοριστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερο.
1: Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οτιδήποτε και αν χρειαστεί, είσαι πάντοτε εδώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό.
0: Και ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη. Χθες, ζωντανή συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο. Θυμίζω, δυστυχώς, έχουμε τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες, ένα καθήκοντο σε Ρέθυμνο αλλά και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες, 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή του στην μεγάλη αυτή φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδοσική έκταση στο Ρέθυμνο. Ο Χάρης Λεοντάκης χθες, ζωντανή συνέντευξη από το σημείο εκεί, από την Αγία Γαλήνη, η οποία την έχουν εκενώσει πλέον, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρία Βρύση. Η Κρία Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ρηχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες. Το αυτοκίνητο στο οποίο, το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν, είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Να σας πω ότι ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα ήμασταν πίσω ακριβώς στη στροφή. Ήμασταν σε ένα σημείο όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα για εμάς, όμως η φωτιά πλησίαζε και έτσι οι πυροσβέστες μας έδιωξαν, μας γύρισαν πίσω, γιατί οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν γυρίζουν συνεχώς τη φωτιά. Η φωτιά εκεί που λες ότι είναι έτοιμη να σβήσει φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του κεραμέ του Ορνέ, της Κρύας Βρύσης,

τις Μέλαμπες, στα Σαχτούρια. Πριν από λίγο δόθηκε και για την Αγία Γαλήνη. Ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένα μικρό λιμάνι, ένα τουριστικό σημείο στην Νότια Κρήτη. Και όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η εκένωση, γιατί δεξιά από εδώ που είμαι η φωτιά καίει από κάτω προς την παραλία. Από τον Άγιο Παύλο, όπου είναι ένα μικρό χωριό, τουριστικό χωριό νότια 5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις με βάρκες, με καΐκια, 29 άτομα, καθώς η φωτιά έχει μπει μέσα στον Άγιο Παύλο και έγινε ο απεγκλωβισμός τους. Δεν επέτρεπαν οι πυροσβεστικές και οι αστυνομικές δυνάμεις τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε διαθαλάσσεις με βάρκες και με σκάφη τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση. Μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ εκενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από

0: από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς σε παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι αυτό το απόκοσμο τοπίο έτσι όπως δημιουργείται και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
0: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
1: ήμασταν
0: πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο περατέρα μας ο Γιώργος
1: Αντιβιαλάκης,
0: τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό είναι
0: σε αυτό το σημείο ήμασταν γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με υιόφυτα και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα. Κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
2: Αυτό, οι ρηπές των ανέμων είναι το στοιχείο το οποίο, όπως έλεγε και χθες, εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Γιαννόπουλος, ήταν ένα βράδυ το οποίο δεν θα έπεφταν. Δεν θα είχαμε την ηρεμία των ανέμων όπως συμβαίνει τα βράδια, να κοπάζουν και όλα αυτά. Ήταν ένα βράδυ το οποίο δυστυχώς είχαμε πολλούς ανέμους και έντονους. Ο Μιχάλης Θεζάρης τώρα έχει ετοιμάσει το χρονικό και βεβαίως τη τραγωδία εκεί, στο Ρέθυμνο, που είχαμε την απώλεια τη ζωή δύο πυροσβεστών.
3: Εκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
4: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
5: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
3: Από την Καμάρα και την Κυρακάτσι.
4: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοσης του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Αρχαίας Αγοράς.
6: Έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπώντων.
7: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
4: Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
2: Τώρα επίσης ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάρρευσης.

0: πυρκαγιές στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συνάδελφους του. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Ιδίας, ενώ για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Σορνέα και Αγίας Γαλήνης, Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα και 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τώρα, μάχη δίνουν οι περιοριστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο, ακούγαμε και τον Γιώργο νωρίτερα, το μέτωπο της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι χθες αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στις περιοχές είναι Άγιος Σίδερος και Πλαγιά στα ανατολικά και φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθύνουν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Πάμε στην Πάρο, διότι και έχουμε συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές γενικότερα. Εύβοια, Ηράκλειο, Ρακωνία και Πάρο, προχώρηση περιοριστική. Συγκεκριμένα τώρα για την Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, που είναι και οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της περιοριστικής, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του που βρίσκεται ο ΧΙΤΑ, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να έχει δημιουργηθεί και μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Περισσότερο από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μια ανάσα από οικισμούς.
2: Βρισκόμαστε στο ΧΙΤΑ της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
3: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εγώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα, δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
1: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής σταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
4: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σε ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
1: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
5: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο όσο να είναι δεν μπορεί να το πιάσει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεγκτο.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
2: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
1: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
2: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς στην Πάρο.
1: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
0: Τώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και δασικής πυρκαγιάς από τις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, ενώ κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς, λόγω βεβαίως των σειρών ανέμων που θα πνέουν από 7 έως και 9 μποφόρ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν και οι πυροσβέστες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

0: Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομο που συνδέει την τουριστική πόλη τη Ατάλεια με το παραθαλάσσιο θέατρο Φετιγέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Μια άλλη εστία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασόδη περιοχή στο Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Και αφού ανοίξαμε το παράθυρο μας στον κόσμο, πάμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε σε Ισπανία και Γαλλία. Έρεται τώρα ευτυχώς η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πέρα των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από εχθές. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης, ενώ οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι προειδοποιήσεις. Ωστόσο, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που καταστράφησαν από την πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βάνα Κοτρολό.
1: Η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Έτσι περιγράφουν οι πυροσβέστες τον αγώνα που δίνουν στην νοτιοδυτική Γαλλία για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο της Ζιρόντ, 4 φορές μεγαλύτερο από την έκταση του Παρισιού. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ώρες. Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ανέμους απειλούν να προκαλέσουν αναζωοπυρώσεις. Τους πυροσβέστες συνδράμουν και απλοί πολίτες. Με κουβάδες γεμάτους νερό καταβρέχουν το έδαφος για να σβήσουν τα κάρβουνα που σιγοκαίνε.
0: Είναι δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο, επειδή δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα μέσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε με τα λίγα που έχουμε. Δεν θέλουμε να καεί το χωριό μας.
1: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή βρίσκονται κάτοικοι από την περιοχή της Μαδρίτης που επιστρέφουν στα σπίτια που εγκατέλειψαν λόγω των πυρκαγιών.
0: Φοβάμαι, μου έρχεται να κλάψω, δεν το περίμενα αυτό.
1: Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες 12 ώρες, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα 10 ενεργά πύρινα μέτωπα.
0: Τώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς και να ρίξουμε νερό στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή αναζωοπύρωση.
1: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και στη γειτονική Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στην νοτιοδυτική Τουρκία. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος και ξηράς στην περιοχή Σεϊντικεμέρ της Μούγλας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γεωργική περιοχή, προτού εξαπλωθεί στο δάσος λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Ελπίζω να κρατήσουμε τους κήπους μας και να τελειώσουμε εδώ, να μην έχουμε τίποτε άλλο. Και ακούμε την Λίν Άντερσον, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1947. Μια από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, μια γυναίκα η οποία έγινε γνωστή στην Αμερική, στην country μουσική, και με μεγάλες επιτυχίες δεκαετίες του 70 και του 80. Τραγούδι, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαρακή. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά, στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάπματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πυροσβεστών και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο μέτωπο της Σιτίας Λασιθίου, λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε

0: σε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν η περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι του στις Αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου 2026 στον ΣΚΑ 100,3 πάντοτε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Έξι και νέα πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3, σε δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του Sky. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν, βεβαίως

τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε. Αν κάτι αμέσως δούμε, ενημερώνουμε. Δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά. Δεν χρειάζεται. Ας καθίσουμε μέσα. Ας αυτούς τους ανήσυχους, εν πάση περιπτώσει, και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω, ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Ας ρίξουν και τον ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίζουν να κάνουν καμία εργασία έξω. Ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι και επικίνδυνο. Ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Δεν χρειάζεται, προς Θεού. Δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, άντρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, τις καλημέρες σας, τις δικές σας έτσι απόψεις. Ακουγόμεθα, διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη εκπομπή. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία, είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχές της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν, η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Έλληνο-Κύπρι, Τουρκο-Κύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συνένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουντέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο αλλά και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, ο κύριος Γκουντέρες.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
2: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των

0: σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
3: We want a solution. Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Με τον Κρανς Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά τον δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας. Ο κύριος Ερφιουρμάν.
4: We always said that if we do not pave the way correctly on the, of the road to solution, we cannot reach that destination.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
5: Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κύριου Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
6: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησα με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλεις, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερχιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
5: Η Χριστίνα Βίδου εχθές συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών

0: ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των διπλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο.
1: Εδώ το, έτσι, ο μικρός διαβολάκος του, του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο. Τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φοιτητούς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωστίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
2: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή, δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια, και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου Ανάν, αλλά περισσότερο αυτό που είναι το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα, και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
3: Μπερδεύτηκε με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμός, θα μπορούσε να είναι αυτό.
2: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. Συμβιβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερον ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
3: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν, εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελή, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, λέει, σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί

0: και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει ξεχάσε το σχέδιο Ανάν, ξεχάσε το Κραμ Μόντανα, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη Λεοντζού και Τσελίρ, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολύ δρόμο και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμο είναι μακρύ και πάρα πολύ δύσκολο σε σχέση με το παρελθόν.
1: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσε. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βεβαίω δεν είναι εκτό γραμμή Ερντογάν.
2: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα, πολύ γρήγορα θα τους εντοπίσω. Ο πρώτος είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτός ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν 52 χρόνια έχεις επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχεις καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιους ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των Οργανισμένων Εθνών και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
1: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
2: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Στο Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.

0: και ξύ.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλημέρα Σωτήρη τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο, θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψη σου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνου Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτι, τον Κώστα Τριταφελίδη, την Λέννη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρύση, ενώ στο Γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στο κεντρικό ρεδό Θάλαμο. Θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματά σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολά προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική

0: Τελική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφήξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο Ιούλιος συναδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
1: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
0: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
1: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
0: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
2: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις, μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Γαθονήσιο, το οποίο επανέλαβε, δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλια.
3: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
4: Μακάρι να μπορέσω να έρθω εκεί για λίγο, λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
3: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
5: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ή δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
6: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
3: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
7: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
8: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
2: Στην εσωτερική και πάλι πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικήτης Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου, για ακόμη μια φορά, ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείται το όνομά του και βέβαια περισσότερο συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
9: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
3: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ημί της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμηση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνή.

0: Μάτι ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια επιτροπή.
1: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας σε ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
3: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
4: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι τους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέου πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους θέσεις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το πού βρίσκονται και το τι συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στα εγγένεια που έγιναν, με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να βρίσκεται εκεί και να κάνει σχετικές δηλώσεις, να την ακούσουμε.
6: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
5: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσμη Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παρατήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε τη Δέσμη Βλεπάκη.
0: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού. Μάλιστα, άφησε αιχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Και φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

This whole world just keeps spinning around. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι περνώντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μία.

just keeps spinning around. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι παίρνοντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας

0: Επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευσή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Δεντρινέ, Φωκίωνο Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια, με τη Φωκίωνο Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα και να είστε καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών. Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλα, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Νοεμβρίου. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστηκε και πάμε στα ρεπορτάζ μετά την απολογία του 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, του κ. Σίδερου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέας του Αριοπάγου, Ισίδερος Ντογιάκος, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω στις 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή, ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια της πλαγίας σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες την πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού και έχει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή εχθές το απόγευμα. Η κυβέρνηση λοιπόν ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
4: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι σε εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έως ότου γίνει και η

0: Αττική. Η 30χρονη σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πολεμιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει, μέχρι δηλαδή και σήμερα, σε κατοίκον περιορισμό. Πάμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και τους συνεχείς ελέγχους της τροχιάς, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσει ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο κόσμος οδηγεί σωστά.
2: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
3: Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
4: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
3: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Στην κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κάνει ένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
4: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
5: Όχι, χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Οι χειρότεροι οδηγοί είναι Έλληνες, δυστυχώς.
3: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέρασαν να μιλούν ελληνικά.
6: Ωχ, ζώνη.
7: Ich spreche kein Griechisch. Ja?
8: Ωχ, μαντήσαμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
9: Θα βάλουμε. Αφού σταματάμε, θα βάλουμε.
3: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμείωτο ρυθμό.
0: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Night Call. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπίρη.
10: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι ή κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία 50 ετών, εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ο άνθρωπος πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Night Call από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: στη μνήμη του λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, πρώτα τον ήξερες?
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Και τι ηλικίες καλύπτει αυτός ο άνθρωπος ήταν?
0: 50 παιδί μου ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, έχεις παππούδιες προκαιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης λοιπόν, τον ακούτε εδώ, θα έρθει πρωτίστως όμως η Μεράνια για το Δελτιδίσον. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζους εδώ, στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη, με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο.

πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών. Και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πυρηνό κλοιό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη χθες για τρεις πυροσβέστες. Δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από πυροσβεστικά οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ κενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρυαβρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός λίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεδίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των

0: Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το θαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7, μποφόρ με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεση θερμοεργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
0: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
0: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρως ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2020. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματα σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή και τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατεξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
0: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει τον φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της

0: δικαιοσύνη, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγγένεια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κ. Χρυσοχοίδη.
1: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σημόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στο ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
3: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
0: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κεντροδιοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λέγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ, σε ζωντανή.

0: ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίστα, το Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει τεπειρωτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

Πέταξε το πουλί. Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι, με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψη στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικά

0: γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι. Το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Η χώρα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν την αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
0: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
1: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
0: Τεράστιο. Και η δασικό κομμάτι. Κατά κύριο λόγο.
1: Χορτολιβαδικές και γαλλία βγήσιμες εκτάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Γίνανε κενώσεις των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
0: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με το περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε την Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε, που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τα Γεγαλήνη.
0: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο, τελείως μέρος. Όλο το έχει πάρει.
1: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει
0: πειραθεί. Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, της τάξης των 11 μποφόρ.
0: Εντάξει, μάλιστα.
1: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Οι φωτιές δεν δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσεις, έχει...
0: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν επίγειες ή μόνο είναι αέρις?
1: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο. Δύσκολο. σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
0: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία.
1: Και το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
0: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εκενώσεις οικισμών ή όχι?
1: 112 φύγει προληπτικά για κάποια πράγματα. Αυτό που κάνω, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οργίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
0: Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112?
1: Παραδείγματος υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτελεία για κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό είναι.
1: Τα λεπτά και οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
0: ανθρώπινη ζωή
1: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε, όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού. Θα τις έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειάρχη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νομό Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα. Είναι παραλία. Είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα εναέρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος, τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κύριου Γιαννήρη, αλλά οι Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ

0: ισχυροί άνεμοι. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλοι, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες. Τους δύο στην Κρήτη, έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο. Στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής υπηρετούσαν και οι δύο. Η φωτιά τους κύκλωσε. Και ακόμα ένα περιστατικό είχαμε κάτω στο Γήθιο. Όταν εμείς βλέπουμε φωτιά και φεύγουμε, οι πυροσβέστες κάθε είδους και ύφους, είτε μόνιμοι είτε πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, πάνε στις φωτιές. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Τα συλληπιτήρια προφανώς στην οικογένεια είναι τα αυτονόητα, την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις πυρκαγιές λόγω και των συνθήκων. Κλείνω λέγοντας ότι συνελήφθησαν από την πυροσβεστική τρία άτομα για τη φωτιά στο Μπάτμινγκτον που είχαμε εδώ. Ξέρετε τη γνωστή ιστορία του κτηρίου που δεν ήταν νόμιμο αλλά νομοποιήθηκε μπλα μπλα μπλα κλπ. Αυτό είναι Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Τρεις Ρωμά, 29, 32 και 52 είχαν μπει μέσα, λέει, για να κάνουν πιάτσικο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που πήραν οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, των ανακριτικών υπαλλήλων, έψαχναν με κάμερες, βρήκαν τα τρία αυτά άτομα από τις κάμερες και χθες με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής συνελήφθησαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων τα τρία αυτά άτομα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου.

0: τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της Καγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρύση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα είναι βεβαίως στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Έχουν βεβαίως τη σημασία τους. Θα τα δούμε αυτά και τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Έχω και μια καλή είδηση. Σε λίγο θα σας την πω από τον Guardian. Έχουμε και θέματα άλλα, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε σήμερα παρέα, όχι τώρα, στις 9 παρατέταρτο. Ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο και το ερωτηματάκι για τον κύριο Ρίζο. Ωραία, κύριος Ρίζος, θυμίζω, δικηγόρος, εργατολόγος. Τώρα, πάμε στην Λέσβο, πάμε στη Μυτιλήνη, τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, να κουβεντιάσουμε.

0: λίγο για να μας δώσει μια εικόνα για το μέτωπο εκεί που και εκεί φαίνεται να προβληματίζει. Α, δούμε και λίγο και τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχετε σας παρακαλώ και από το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τώρα με το πρώτο φως ημέρας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια πετάνε ακόμα τα εναέρια, πετάνε τώρα πάλι τα εναέρια μέσα.
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: είναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φυσάει καταρχήν, έχει αέρα στην περιοχή?
1: Έχει αέρα, περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως τα πράγματα με το πρώτο φως είναι λίγο καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιφυλακοί και η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες οι δυνάμεις και εμείς, πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, κάτοικοι, όλοι εκεί.
0: Καταρχήν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
1: Είναι στις παρυφές του οικισμού, του Πλωμαρίου, της Κομόπολης του Πλωμαρίου.
0: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι τα μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
0: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τις πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπεις, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλας, αλλά...
1: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
1: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
0: ενώθηκαν. Ναι, ναι.
1: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο ελιές.
0: Οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
1: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
1: Μικρό τμήμα δασικό,
0: ναι,
1: που ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν υπήρχε ακόμα πόρισμα, και το υπόλοιπο όσο πλησιάζει στον οικισμό είναι ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
1: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκαινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
1: Ναι, βγήκε ένα 112 χθες το αργά το μέρη προς το απόγευμα, για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε κάποιο
0: κίνδυνο. Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί, άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
1: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει κυκνώματα που είναι λαγκάδια που λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι πολύ δύσκολο αν. Και σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα χτες και φαντάζομαι.
0: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
1: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα και.
0: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυρή μέχρι και το Σάββατο και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy, φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση σύμφωνα με την εφημερίδα σηματοδοτεί την πρώτη

0: έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, στο κομβικό σημείο, στα όρια, θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού κόλπου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους Χούθη. Εκεί όμως βλέπω κανονική κίνηση όσον αφορά το πέρασμα που μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση είναι αρκετή και η κίνηση πολύ υπάρχει στο περίφημο λιμάνι της Τζέντα και λίγο πιο πάνω, όπου εκεί υπάρχει και αγωγός από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας και μεταφέρονται και από εκεί καύσιμα όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, θα μου πεις γιατί η ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί μόνο, τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωοπυρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θρυνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Εκτός από καταστροφική που είναι αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική.
0: Είχαμε
1: αυτά τα δύο θύματα. Ναι.
0: Το κακό είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κακό. Οι δύο ανθρώπινες απώλειες προφανώς.
1: Βέβαια σήμερα η αποτίμηση η οποία θα γίνει πραγματικά θα είναι πόνος ψυχής.
0: Ναι, εννοείται από τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις.
0: Έχετε και ζημιές. Έχετε και σπίτια.
1: Βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστεγα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους.
0: Ναι, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει εκεί να μπορέσει ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν ένα αέρια μέσα.
0: Ναι, λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων.
1: Βέβαια. Επιχειρήσανε δύο φορές που πήγαν να πέσουν με τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δυστυχώς τα μποφόρ έχουν δυναμώσει.
0: Έβλεπα νωρίτερα κάτι ελικόπτερα που είχαν σηκωθεί. Είναι εκεί.
1: Φύγανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Άρα ότι κάνουν οι επίγειες, Δήμαρχε.
1: Ναι, μόνο οι επίγειες.

0: προσπαθούν τώρα, είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που αν πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν.
1: Ναι.
0: Και αναζωοπυρώσει συνεχίζει αυτό.
1: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
0: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές, με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
1: Την ελιά
0: που θα σας πω,
1: δύσκολη, κύριε Ψάλτο, δύσκολη ελιά.
0: Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια μια φωτιά σε αυτή την περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι φύση αδύνατον πλέον.
1: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
0: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
1: Κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
0: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, mm-hmm. τα οποία κενώσαμε και, και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρη. Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια, μια φωτιά σε αυτή την περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι φύση αδύνατον πλέον.
1: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
0: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές, κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
1: Κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
0: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000

0: Λάμπης, τη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα.
1: Μάλιστα.
0: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φοίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 τη Δημοτική Ενότητα.
1: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, δεν τεράστιο
0: κομμάτι. Πολύ μεγάλο.
1: Αυτός ο κόσμος που μεταφέρθηκε πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή θέλω να πω.
0: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τιμπάκι του Δήμου Πεστού,
1: ναι.
0: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι θα συνεχίσουμε. Από ό,τι δείχνει πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
1: Μπράβο.
0: Και δράσανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέω με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
1: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ στην ανθρώπινη απώλεια, δεν το κουβεντιάζω, των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
0: Θα σας πω, δεν είναι αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
1: Το ερώτημα είναι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί.
0: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί οι υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα.
1: Oh.
0: Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση,
1: ναι.
0: Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Θα το βρούνε.
0: Ναι, να
1: το
0: βρούνε.
1: Γιατί
0: αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
1: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε. Δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτήν την ιστορία. Δεν είναι...
0: Βέβαια, και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήταν και φίλοι και γνωστοί.
1: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου, εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.

0: Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Βλέπω τα νέα στοιχεία, καλημέρα σας, που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως οι άνεμοι. Βλέπω και τα κύθυρα, πολύ ισχυρή άνεμη και η Λίμνος, περισσότερη Σκύρος, καλά τα Κυκλαδονίσια. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει ανέμους. Άρα το νου μας γενικότερα το λέω, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί εκτός όλων των άλλων με τις φωτιές έχουμε και κάποιες ροές που έρχονται με πλοιάρια από τα γνωστά κυκλώματα που σπρώχνουν κόσμο στα νότια της χώρας. Στην παρέα μας για μια ακόμα φορά η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για να δούμε τι έχει έρθει μέχρι τώρα και τι στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ποιοτικά, τι είναι αυτή. Γιατί έμαθα χθες την κουβέντα που έκανα με την Αντιδήμαρχο ότι είναι και γυναίκες και παιδιά σε κάποια από τα σκάφη τα οποία έφταναν. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη.
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
4: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Φυσάει στην πόλη σας?
5: Όχι, δεν φυσάει στην πόλη των Χανίων, δεν φυσάει, η αλήθεια είναι. Αυτό τόσο είναι πολύ όσο νότια.
4: Ναι, αυτό είναι καλό.
5: Νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
4: Το καταλάβαμε. Για δώστε μου μια εικόνα τώρα, τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει?
5: Κοιτάξτε, να σας πω ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στα Χανιά πολύ αισθητά.
4: Ναι.
5: Σε σχέση με το πέρυσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για 1.200 μόνο στην Αγιά.
4: Τα λέγαμε.
5: Μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει. Προφανώς γίνεται δουλειά.
4: Γίνεται διαβούλευση προφανώς για να μην σπρώχνουν τα κυκλώματα ή τουλάχιστον να εντοπίζουν τα κυκλώματα γρήγορα. Για να μαζεύουν τις βάρκες. Αλλά ήρθαν όμως, 3-4.
5: Ήρθανε τώρα μετά από 10 μέρες που είχαμε κλειστά. Ήρθαν χτες τα ξημερώματα και το μεσημέρι χτες. 96 άτομα για την ακρίβεια. Τρία περιστατικά είχαμε.
4: Ναι.
5: Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε και γυναίκες, έχουμε και παιδιά.
4: Ναι.
5: Κυρίως είναι από το Νότιο Σουδάν πλέον οι άνθρωποι που έρχονται, οι μετανάστες που έρχονται. Βέβαια βλέπουμε σταδιακά ότι έχουμε και από Ερυθρέα, έχουμε από Σομαλία, υπάρχουν και μικροδιασπορές από άλλες εθνικότητες.
4: Έρχονται από Λιβύη ή έρχονται
5: από Λιβύη?
4: Από Λιβύη.
5: Όχι, όλοι έρχονται από Λιβύη. Φανταστείτε ότι το Μπαγκλαντές ταξιδεύει αεροπορικός και φτάνει στην Αφρική και μετά με τα πόδια φτάνουν μέχρι το Μπρουκ για να έρθουν μετά να επιβαστούν σε βάρκες.
4: Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι κυκλώματα υπάρχουν και τι λεφτά υπάρχουν και
5: διακίνηση
4: τρέχουν.
5: Διακίνηση πολλών χρημάτων, δηλαδή διακινητές ανθρωπίνων ζώων πλουτίζουν στο όνομα της ζωής και της επικοινωνότητας. Ακριβώς.
4: Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν, καταγράφονται και φεύγουν, κυρία
5: Αντιδήμαρχε. Καταγράφονται και φεύγουν. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα βέβαια την παρουσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν διερμηνείς.
4: Καταγράφουν και προωθούνται.
5: Όχι, δεν τους καταγράφουν αυτοί, κύριε Σκάλτη. Όλη η εργασία γίνεται πάλι από την ομάδα του λιμενικού των Χανίων.
4: Μάλιστα.

0: οι άνθρωποι της ΥΠΙΤ βρίσκονται εδώ πέρα να απλά να επικουρικά, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουν με τη διασμηνία, να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού, να είμαστε εμείς σε επαφή αν κάτι χρειαστεί, μέχρι εκεί. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, 96 άνθρωποι σε
0: είναι 96 άνθρωποι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Άξι. Έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδιά, όλα είναι καλά βέβαια στην υγεία τους. Έχουμε εδώ πέρα τους γιατρούς μας οι οποίοι επιβλέπουν την κατάσταση, ελέγχουν, οπότε δεν ανησυχούμε ως προς αυτό. Και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Λογικά αύριο, αν όχι σήμερα, αύριο θα φύγουν.
1: Ευχαριστώ κυρία Ζερβουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Εγώ κύριε Πτάκη, και εγώ να είστε καλά και από μένα και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ. Γεια. Στις 9.30 ήταν στην παρέα μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε. Διάβασα σήμερα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει στην εφημερίδα Απογευματινή. Αν δεν κάνω λάθος, θα τα κουβεντιάσουμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, η Ιορδανία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο πάλι τσίμπης είναι στα 90 το Brent. 90 ακριβώς ακούμπησε από 88 που ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στα 90. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετεί στη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάχη Περτογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκ. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός.

0: θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη πλέον, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 30 του Ιουλίου. Τελειώνει και ο 7ος μήνας του έτους. Ένα ζεστό πρωινό, μια ζεστή, πολύ ζεστή ημέρα. Έρχονται και χειρότερα. Σήμερα είναι του Αγίου Σύλλα και του Αγίου Ανδρονίκου. Γιορτάζει ο Σύλλας, γιορτάζει ο Ανδρόνικος. Και η Ανδρονίκη. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Και σαν σήμερα το 1797 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Και είναι τη χρυσή βίβλο και το έμβλημα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Εμείς όλα αυτά τα ξέρουμε μόνο από την γνωστή κινηματογραφική ταινία, έτσι, Επαναστάτης Ποπολάρος, με τον Πρέκα. Σαν σήμερα το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα επίσης, το 1930, η Ουρουγουάη νικάει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη έχει 2 Μουντιάλ εκείνη την εποχή. Προπολεμικά δηλαδή. Σαν σήμερα το 1982, η υπουργός τότε, μόνιμη υπουργός των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, η Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί αυτό ως ο στόχος, όμως αυτό που πρέπει να το πούμε και να το δώσουμε στην Μελίνα Μερκούρη, στη μνήμη της, είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Έχουμε πείσει διεθνή κοινότητα. Έχουμε πείσει και πάρα πολλούς Άγγλους που τότε ήταν απέναντι. Και τώρα έχει γυρίσει αυτή η άποψη. Σιγά σιγά, εδώ ισχύει αυτό που λέμε για την αγουρίδα και το μέλι. Σαν σήμερα το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 μίλια. Λίγους μήνες μετά, το Νοέμβριο του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Είναι το περίφημο Κάσους Μπέλι. Είναι ότι δεν έχουν επεκτατικές βλέψεις οι Τούρκοι κατά της χώρας μας. Είναι όλη αυτή η υποκρισία. Αλλά βεβαίως είναι και τα

φοβικά σύνδρομα από την ελληνική πλευρά. Και εννοείται πως όταν τους συμφέρει οι Τούρκοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση το κάνουν κοινώς γαργάρα. Και εννοείται επίσης πως δεν την έχουν υπογράψει αυτή τη διεθνή σύμβαση. Γιατί δεν τους συμφέρει. Σε όλο τον κόσμο να λειτουργήσει ο νόμος, ο διεθνής νόμος, εδώ στο Αιγαίο όχι. Γιατί είναι οι Τούρκοι. Τέλος, σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Ήταν τότε τα πρώτα χρόνια της κρίσης και ήμασταν τόσο οργανωμένο κράτος που δεν γνωρίζαμε ως ελληνικό κράτος, επαναλαμβάνω, πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και πληρώναμε. Και τότε θυμάμαι, πριν από 16 χρόνια, ότι υπήρχε η προειδοποίηση της κυβέρνησης προς υπαλλήλους ότι αν δεν απογραφείτε, δεν θα πληρωθείτε ή δεν θα πληρώνεστε από εδώ και πέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δημόσιους υπαλλήλους ήταν να απογραφούν για να συνεχίσουν να πληρώνονται.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Μια ματιά στη θερμοκρασία. Σήμερα μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Μετέο. Θα δούμε στην πορεία και τι λέει και το Μετέο ΚΑΒ. Αλλά εμείς κοιτάμε, και αυτό έχει μείνει από την αρχή της εβδομάδας, για την αυριανή ημέρα. Ο λόγος για τον καύσωνα που έρχεται, 36 παρακαλώ, από Παρασκευή. Έτσι να το λέμε για να προετοιμαζόμαστε. Τριάντα εξάρια και το Σάββατο. Αλλά και την Κυριακή. Μια μικρή, να το πούμε έτσι, αποκλιμάκωση θα έχουμε από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, μέσα δηλαδή στον Αύγουστο. Θα πέσει για τις ανώτερες τιμές κατά 2 μονάδες. Δηλαδή το ανώτερο θα είναι 34 βαθμοί από Δευτέρα.

Πάμε να δούμε τι λένε και για τη θερμοκρασία και τα παιδιά του ΜΕΤΕΟΚΑΒ. Σε τροχιά λοιπόν καλοκαιρινής ζέστης εισέρχεται η καβάλα και ο νομός στις επόμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να κινείται σε ελαφρώς υψηλότερα έως υψηλά για την εποχή επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ομάδας του ΜΕΤΕΟΚΑΒ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ορεινά τμήματα του νομού, καθώς και το νοτιοδυτικό άκρο του, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε γενικές γραμμές πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή, παιδιά, με λίγα λόγια, για να βρούμε δροσιά, να πάρουμε τα βουνά. Οι πιο ζεστές ημέρες του διαστήματος αναμένεται να είναι το Σάββατο και η Κυριακή, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει σε 31 έως 34 βαθμούς στα περισσότερα παράκτρια τμήματα. Είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα στα παράκτρια του δυτικού άκρου. Στα δυτικά δηλαδή δεν θα είναι 31 έως 34, θα είναι 30 με 32, κάπου εκεί. Επίσης 33 με 36 βαθμούς στα παιδινά υπηρωτικά και 28 με 31 στα ορεινά. Με λίγα λόγια, έτσι και να το έχουμε και μια σφαιρική εικόνα, ζέστη θα κάνει και στα βουνά, ακόμα και αν τα πάρουμε. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 21 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα παράκτρια και από 18 έως 21 στα παιδινά, αλλά και από 15 έως 18 στις ορεινές περιοχές. Αυτό το ακούω, αυτό το δέχομαι. 15 με 18 στα ψηλά. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται μια μικρή υποχώρηση

των μέγιστων θερμοκρασιών, κυρίως στα παράκτρια, ωστόσο οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Ναι, εκείνο το δύσκολο. Ναι, την ώρα του ύπνου. Σύμφωνα με το ΜετεοΚΑΒ, το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι, περιορίζοντας σημαντικά την επίδραση της θαλάσσιας αύρας στις περισσότερες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις παράκτιες και τις υπηρετικές περιοχές θα είναι μικρότερη από τα συνηθισμένα, κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες και τις απογευματινές, ενώ η σχετική υγρασία θα παραμείνει χαμηλότερη, με αποτέλεσμα η αίσθηση της δυσφορίας να μην είναι τόσο έντονη όσο θα περίμενε κανείς από τις θερμοκρασίες. Δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασία υψηλή, αλλά και δεν θα το καταλαβαίνουμε, δεν θα μας ενοχλεί και τόσο πολύ. Εξαίρεση αποτελεί ο στριμωνικός κόλπος και γενικότερα το νοτιοδυτικό παράκτιο μέτωπο της Καβάλας, του νομού δηλαδή, όπου η θαλάσσια αύρα θα συνεχίσει να λειτουργεί σχεδόν φυσιολογικά, συγκρατώντας τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έρχεται και από την επόμενη εβδομάδα, μέσα δηλαδή στον Αύγουστο. Η πρόγνωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου της θερμοκρασίας και μετά την Τρίτη. Χωρίς όμως να μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί αν αυτή η άνοδος θα οδηγήσει σε συνθήκες καύσωνα ή αυτός πόσο θα διαρκέσει. Μάλιστα.

πάμε στα θεματάκια μας. Στον Περσικό συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος φθοράς, θα έλεγα. Είναι και, αν θέλετε, ο ένας τεστάρει και χτυπάει στην αντοχή του άλλου. Ο ένας είναι το Ιράν, πόσο θα αντέξει αυτές τις επιθέσεις, και ο άλλος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο θα αντέξει με την έννοια του αριθμού το πυράβλο που έχει για να χρησιμοποιήσει. Εκεί είναι το παιχνίδι, εκεί παίζεται το παιχνίδι.

τώρα θα έρθουμε εδώ στα δικά μας με τη θλιβερή είδηση που νομίζω όλοι τη γνωρίζετε. Με το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Εκεί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Που χάθηκαν δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Μια μεγάλη πυρκαγιά με μέτωπο πάνω από 15 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων. Φανταστείτε. Και αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός. Υψηλή θερμοκρασία, ισχυρός άνεμος. Ό,τι χειρότερο.

Δύο άνθρωποι λοιπόν, δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης. Και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η φωτιά και παρά τις προσπάθειές τους να απομακρυνθούν πεζοί από το σημείο, δεν κατάφεραν να σωθούν. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία, έτσι. Και να πούμε ότι σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας και στην περιοχή μας, λόγω αυτών των συνθηκών που σας περιγράψαμε, αυτόν τον συνδυασμό θερμοκρασία και άνεμος, οι πιθανότητες

για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι υψηλές. Θα τα πούμε και για την περιοχή μας εδώ. Θα θέλαμε πολύ να μιλάμε σήμερα, αφού δεν θα είχαμε κάποια σοβαρά γεγονότα με πυρκαγιές, για την χθεσινή Πανσέληνο του Ιουλίου, για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που βγήκαν. Ο καθένας δηλαδή με τον στον ουρανό μπορούσε να βγάλει όμορφες αυτές τις φωτογραφίες, αλλά δεν υπάρχει και η όρεξη, καταλαβαίνετε. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα όπως αυτός, ο χαμός δύο ανθρώπων.

πούμε ότι λέγαμε μέχρι πρότινος ότι φέτος θα πάμε καλά, ότι δεν έχουμε σοβαρά γεγονότα πυρκαγιάς. Και τι ήταν να το πούμε. Καίγεται εκεί η περιοχή του Ρεθύμνου. Σοβαρή πυρκαγιά είχαμε και στην Πάρο. Εκεί όμως όπου το κακό ξεκίνησε από το Χιτά. Εκεί όπου συνελήφθη ο δήμαρχος της Πάρου, προφανώς για παραλήψεις, μαζί με άλλους τρεις που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι. Από τα αυτοί, ναι,

Βεβαίως και ξεχάσαμε και κακώς να πούμε ότι υπάρχει και τρίτος πυροσβέστης, έτσι, στο Γήθιο, νεκρός. Βεβαίως αυτός βρέθηκε νεκρός από παθολογικά αίτια, αξιωματικός της πυροσβεστικής, που συμμετείχε όμως σε κατάσβεση φωτιάς εκεί στο Γήθιο, στην Πελοπόννησο.

Ξεκινώντας τα δικά μας, να πούμε ότι είμαστε στο κατηγορία κίτρινο. Έτσι, στην κατηγορία δηλαδή 3. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και στους 3 νομούς της Θράκης. Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος. Μαζί Μέσα Μοθράκη, μαζί και Λίμνο. Οι μόνες περιοχές που είναι στο μπλε είναι η Δράμα, Σέρες και όλη η Βόρειος Ελλάδα, μαζί και η Κεντρική Ελλάδα και με τη Θεσσαλία. Όλες οι άλλες περιοχές είναι είτε στο κίτρινο, είτε στο πορτοκαλί. Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος, που είναι η μισή Πελοπόννησος, όλη η Κρήτη, τα μισά νησιά του Αιγαίου. Θα είναι μια δύσκολη ημέρα σημερινή, συνεπώς προσοχή. Πάμε στα θεματάκια μας. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες πάρθηκαν 2 σημαντικές αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μία για την ενεργειακή κοινότητα. Μάθαμε πολλά από τον μελετητή του έργου, τον κύριο Τσιριμόκο. Θα τα πούμε στην πορεία. Δεν θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί εννοείται πως δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πούμε αυτά τα αναλυτικά όμως στο δεύτερο μέρος, μετά τις 9 δηλαδή, και νομίζω ότι έχουν αξία να αναφερθούμε σε αυτά. Απλά να πούμε ότι το δάνειο που θα διεκδικήσει να πάρει ο Δήμος είτε από την Alpha Bank είτε από το παρακαταθήκον και δανείων είναι της τάξης των 17 εκατομμυρίων.

και μέσα σε 15 χρόνια που θα το αποπληρώσει, θα δώσει πίσω 25. Καλό deal για την Αλφα. Θα δούμε και την προσφορά που θα κάνει και το παρακαταθήκων και δανείων, γιατί τώρα υπάρχει τώρα πλέον το νομικό πλαίσιο να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έργα το συγκεκριμένο ταμείο, το παρακαταθήκων. Κάθε χρόνο, όταν θα έχουμε με το καλό την ενεργειακή κοινότητα, η Καβάλα θα εξοικονομεί περί τα 1.733.000 για τις ενεργειακές της ανάγκες, έτσι. Θα πληρώνει 1.733.000 λιγότερα. Και θα έχει κέρδος 700.000. Εννοείται πως για αυτό το έργο θα γίνει διεθνής οργανισμός και από ό,τι υπόθηκε αναμένεται μια έκπτωση της τάξης του 20-25%. Μάλλον του 15-20%, να είμαι πιο ακριβής. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην απαιτηθούν όλα αυτά τα χρήματα. Να απαιτηθούν λιγότερα. Μακάρι. Και αν σε αυτό το ποσό βγει ότι δεν θα πληρωθεί και ο ΦΠΑ, σίγουρα θα είναι μικρότερο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγκρίθηκα για 17 εκατομμύρια θα χρειαστώ 17 και θα τα χρησιμοποιήσω. Μπορεί να χρησιμοποιήσω και σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο, θα χρησιμοποιήσω λιγότερα. Άρα και λιγότερα τα τεχοχρεωλήσια και λιγότερα αυτά που θα δώσω ως τελικό ποσό μετά από 15 χρόνια ως Δήμος Καβάλας.

Δεν σας κουράσουμε με πολλά νούμερα. Απλά θα σας πούμε ότι σύμφωνα με την μελέτη 1658 ευάλωτα νοικοκυριά στην Καβάλα, στο Δήμο της Καβάλας, θα πάρουν δωρεάν ρεύμα, παρακαλώ. Δηλαδή δεν θα είναι, η κατανάλωση δεν θα είναι ατελείωτη. Θα είναι μέχρι 3.200 κιλοβάτ το χρόνο για μια οικογένεια. Αν αυτό το ποσό των 3.200 κιλοβάτ δεν απαιτηθεί, δεν δηλαδή χρησιμοποιηθεί, τότε θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλα νοικοκυριά να μπουν σε αυτή την κατηγορία, να πάρουν δωρεάν ρεύμα. Εδώ θα είναι ένα κοινωνικό πείραμα, κατά την άποψή μου. Ναι, εγώ, το δικό μου ευάλωτο νοικοκυριό θα παίρνει δωρεάν ρεύμα. Μέχρι 3.200 κιλοβατόρες το χρόνο. Επειδή όμως έχω δωρεάν ρεύμα, θα το χρησιμοποιώ έτσι όπως, έτσι, χωρίς καμιά φιδό, γιατί τώρα το χρησιμοποιώ με φιδό γιατί το πληρώνω. Όταν δεν το πληρώνω θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Κανονικά δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να είμαι και πάλι συντηρητικός και περιορισμένος, γιατί πρέπει να περισσέψουν κιλοβατόρες για να δοθούν και σε άλλους συμπολίτες. Ναι, θα είναι ένα καλό πείραμα αυτό, κοινωνικό. Αυτό που επίσης προκύπτει είναι, και αυτό θα συζητήσουμε έτσι στην τηλεφωνική συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, ότι μεγάλος πρωταγωνιστής στην, μάλλον στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι η ΔΕΙΑΚ, η ΔΕΙΑΚ Καβάλας. Πολλά αυτά τα χρόνια έκανε εξοικονόμηση ενέργειας στη τάξη του 60%, παρακαλώ. Και έτσι η ενεργειακή κοινότητα από τις ανάγκες που είχε 9 συν 9 μεγαβάτ θα πάει 9 συν 4. Γιατί είναι λιγότερες οι ανάγκες. Και ξέρουμε, έχουμε πει ότι η ΔΕΙΑ είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ρεύματος σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα αυτός ο μελετητής είπε ότι αυτή τη μείωση ρεύματος, εξοικονόμηση ρεύματος, πρώτη φορά την είδα στη χώρα, γιατί αυτός ασχολείται με ενεργειακές κοινότητες ανά την Ελλάδα.

εννοείται πως έγινε κουβέντα και για την απόφαση που πήρε τόσο ο Δήμος Καβάλας όσο ο Δήμος Βόλου και Αγρινίου που στάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια για την ενεργειακή κοινότητα πριν καταρρεύσουν όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ήταν το πρόγραμμα Απόλλων που έβαζε μεσάζον στην κατανάλωση, μάλλον στην παραγωγή του ρεύματος. Και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε τόσο ο Μουριάδης, όσο ο Μπέος και ο Παπαναστασίου από το Αγρίνιο. Και τώρα είναι πρωτοπόροι. Και όλα αυτά που ακουγόνταν ότι θα πάρουμε δάνειο μόνο για 5 εκατομμύρια, γιατί τόσο μπορούσε να πάρει και για, μόνο για 15 χρόνια, όλα αυτά, όχι για 25, όλα αυτά δεν προκύπτουν. Δεν πρόκειται να συμβούν. Έγινε και η υπογραφή, ή μάλλον η συμφωνία για την Καλαμίτσα και εδώ είχαμε μια κουβέντα, είχαμε κάποιες ενστάσεις, όμως η συμφωνία επιτεύχθη, ο Δήμος θα συνενέσει, θα υπογράψει αυτή την πρόταση και άρα τελειώσαμε και με αυτό το θέμα και τυπικά. Αυτά τα δύο θέματα ήταν που κατανάλωσαν τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, χρονικό περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης. Ναι, αυτά είναι τα περισσότερα. Γιατί ένα άλλο θέμα που είχε ενδιαφέρον, αυτό το θέμα με την πλατεία εκεί στο 3660 και την πιάτα του ταξί, όπου οι ταξιτζίδες δεν θέλουν να μπει εκεί μια αφετηρία δύο μικρών δολοφορίων του ΚΤΕΛ, ήταν να συζητηθεί, όμως το θέμα αποσύρθηκε για να συζητηθεί εκ νέου μεταξύ του Δήμου, των ταξιτζίδων και του αστικού ΚΤΕΛ, για να βρεθεί μια κοινή, έτσι, να υπάρξει μια κοινή περπατησιά, μια απόφαση που θα ευνοεί και θα μπορεί να εξυπηρετεί τους πάντες. Προφανώς αυτό δεν έγινε, ας γίνει τώρα καθυστερημένα για να τελειώσουμε με αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα

0: ακούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει λόγω του ότι η γραμμή είναι κατηλημένη θα πάει στο δεύτερο.

Μέρος. Μετά τις 9. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε στον παλμό των τοπικών ειδήσεων πέραν από αυτά που συζητήθηκαν χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν το κάνουμε αυτό, να πούμε εσύ που μπαίνεις, να ρωτήσουμε μάλλον, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Λοιπόν, τώρα, όπως είπαμε, θα πούμε κάποιες ειδήσεις, κατά την άποψή μου πολύ σημαντικές, που δεν έχουν να κάνουν με το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν να κάνουν όμως με το Δήμο Καβάλας και ιδιαίτερα με την πόλη της Καβάλας. Και τι εννοώ. Χθες μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Σωτήρη Τσεχμέζογλου. Μιλήσαμε για τον οδοφωτισμό, όπου υπάρχουν προβλήματα. Εκεί η απάντηση είναι ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει... Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Λοιπόν, τώρα, όπως είπαμε, θα πούμε κάποιες ειδήσεις, κατά την άποψή μου πολύ σημαντικές, που δεν έχουν να κάνουν με το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν να κάνουν όμως με το Δήμο Καβάλας και ιδιαίτερα με την πόλη της Καβάλας. Και τι εννοώ. Χθες μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, τον Τεχνικό

Λόγω. Οι παλιοί έχουν αποσυρθεί, έχουν συνταξιοδοτηθεί. Έχει προσληφθεί ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν έχει την έδρα του στην Καβάλα και είναι λογικό ότι ξεκινάει τις διαδικασίες για να επιστρέψει στη βάση του. Δεν είναι μακριά από την Καβάλα, όμως δεν είναι από την περιοχή. Εδώ, από την πόλη. Και με έναν ηλεκτρολόγο δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα, υπάρχουν πολλές ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν με τη σύμβαση του ύψους 400.000 που θα ενεργοποιηθεί από Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχουν και διαδικασίες που τρέχουν. Όταν συμβεί αυτό, όλες οι ανάγκες που ήδη τώρα προτεραιοποιούνται θα αντιμετωπιστούν και στο κομμάτι του οδοφωτισμού. Αυτό ήταν μία κουβέντα με τον κύριο Τσεκμέζογλου, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, μας είπε ότι γενικότερα για τη χρηματοδότηση των Δήμων, ότι ο πρώην Δήμος Φιλίππων, όταν ήταν στο τέλος, πριν έχουμε και τη νέα έτσι, συγχώνευση των Δήμων και φτάσουμε στον Καλλικράτη από τον Καποδίστρια, το πρόγραμμα εννοώ, έπαιρνε περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει σήμερα ο Δήμος Καβάλας, ο διευρυμένος Δήμος Καβάλας, για να δείτε πόσα λιγότερα χρήματα παίρνουν τώρα οι Δήμοι σε σχέση με το παρελθόν. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα σημείο που μπορεί κανείς να πει και να αντιληφθεί τι συμβαίνει και γιατί έχουμε τόσα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το κράτος δεν στηρίζει. Αυτό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι... Μια στιγμή λίγο τώρα εδώ να βάλουμε το χαλί. Τώρα θα πάμε σε κάτι που γλιτώσαμε. Σε κάτι που θα μπορούσε να μας κάνει και θέμα σε ολόκληρη τη χώρα. Με την κακή, έτσι, από την κακή πλευρά. Και τι εννοώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ίσως και να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, στο δρόμο εκεί Χρυσοστόμου Σμύρνη, στη Ραψάνη, λίγο πριν τον κόμβο του Φαλήρου. Εκεί γνωρίζετε ότι τις τελευταίες μέρες, σε ένα κομμάτι του δρόμου, λίγο πριν τον κόμβο επαναλαμβάνω, η διαδρομή γίνεται από μία λωρίδα. Γιατί η άλλη λωρίδα είναι αποκλεισμένη. Γίνονται εργασίες εδώ και αρκετές ημέρες. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Και τι εννοώ, εκεί που οδηγάς αμέριμνος το αυτοκίνητό σου, να βρεθείς μέσα στον λάκκο, μέσα στο χαντάκι. Τι έγινε? Όλη η υπόθεση ξεκίνησε από την παρατηρητικότητα ενός δημότη, ενός περίοικου εκεί της περιοχής. Τι παρατήρησε? Παρατήρησε στο οδόστρωμα, στην άσφαλτο, μία τρύπα, 2 εκατοστών. Και τι έκανε? Δεν αδιαφόρησε, πήρε τους υπευθύνους, πήρε το Δήμο της Καβάλας. Πήγαν συνεργεία του Δήμου εκεί και τι διαπίστωσαν? Ότι υπήρχε ένα κενό κάτω από την άσφαλτο, επιστημονικά ο όρος λέγεται σπηλαίωση, 2 ολόκληρων μέτρων. Είχε φαγωθεί το σημείο με λίγα λόγια και είχε δημιουργήσει μια σπηλιά, μικρή σπηλιά, 2 μέτρων. Και επαναλαμβάνω, φανταστείτε να οδηγείτε εσείς στο σημείο και κάποια στιγμή η άσφαλτος να πέφτει και να βρίσκεσαι στο χαντάκι. Καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί, πάντα το βάζουμε αυτό με άξονα την ασφάλεια. Επειδή αυτή η παρέμβαση δεν ήταν απλή, δεν βουλώνεις απλά την τρύπα, το χαντάκι αυτό, πρέπει να γίνουν και ειδικά, έτσι, να βρουν αν υπάρχουν άλλα σημεία στον περιβάλλοντα χώρο που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έπρεπε να γίνει και ειδική επεξεργασία με πέτρες και τσιμέντο, να πακτωθεί. Όλα αυτά κόστησαν σε χρήμα, συγγνώμη, σε χρόνο. Άρα, γλιτώσαμε στο παραπέντε κάτι πολύ άσχημο σε εκείνο το σημείο, το οποίο τώρα αποκαθίσταται. Σήμερα το πρωί που πέρασα έπεφτε η άσφαλτος, που σημαίνει ότι αν όχι σήμερα, σίγουρα αύριο θα δοθεί σε κυκλοφορία και το άλλο κομμάτι του δρόμου. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, πάντα λέμε μικρή ταχύτητα, γιατί υπάρχουν οι διαβάσεις και κάποιοι σταματούν στις διαβάσεις, ενώ κάποιοι άλλοι έρχονται από πίσω με υψηλή ταχύτητα και δεν προλαβαίνουν να πατήσουν φρένο και έχουμε πολλά περιστατικά, καραμπόλες. Δεν είναι ένα και δύο, είναι συχνά.

έχουμε και έναρξη εργασιών σε αυτό το σημείο, στον κόμβο του Φαλήρου, στην είσοδο της Βενιζέλου. Ένα σημείο που είχε οριοθετηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα σημείο που στα άλλα μέρη του δίπλα ήταν ένα άτυπο πάρκινγκ. Άσχημο. Τώρα θα γίνει ένα παρκάκι. Όμορφο. Μικρό. Στο πλαίσιο όμως και στις προδιαγραφές του μεγάλου έργου που είναι ο κυκλικός κόμβος στο Φάληρο. Σε λίγο καιρό, όχι άμεσα, μη φανταστείτε, θα έχουμε κυκλικό κόμβο στο Φάληρο. Και εκεί να δούμε ομορφιές. Τέλος πάντων, θα το εξετάσουμε όταν έρθει η ώρα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του κόμβου θα γίνει ένα κομματάκι στην άκρη που αφορά αυτό το έργο στην είσοδο της Βενιζέλου. Σε ό,τι αφορά την πλατεία Καπνεργάτη και το κάτω μέρος, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε με αυτό το αποτυχημένο, με την αποτυχημένη επιλογή του μελετητή για το κάτω μέρος, για τα ξύλα εκεί, για 5 ολόκληρα χρόνια. Πείτε ότι ένας χρόνος έφυγε. Θέλουμε άλλα 4 χρόνια έτσι. Το κρατάμε. Όσον αφορά τα συντριβάνια που δεν λειτουργούν, η καθυστέρηση έχει να κάνει με την απόφαση εκεί στα συντριβάνια για να προστατευτεί ο μηχανισμός. Θα μπουν, λέει, μεταλλικά τελάρα και όχι ξύλινα, για να μην έχουμε κάποιους με τα αυτοκίνητα να περνάνε από το σημείο. Και άρα περιμένουμε να γίνουν αυτά τα τελάρα τα μηχανικά, να τοποθετηθούν και να έχουμε εκ των ενόντων κάποιες έτσι εργασίες που μέσα σε αυτές θα είναι και η λειτουργία των αυτών των μηχανισμών, που είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο παιχνίδι για τα παιδιά. Τα συντριβάνια δηλαδή να παίζουν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και ειδικότερα με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα θλιβερό περιστατικό που είχαμε χθες το βράδυ, 2 η ώρα. Σε ένα τροχαίο. Ένα τροχαίο που είσαι ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 24χρονου ανθρώπου. Έχασε, κατά πως φαίνεται, πρώτες πληροφορίες, τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, εκεί στην είσοδο της Ελευθερούπολης, από Καβάλα. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας. Ο οδηγός, δυστυχώς, τραυματίστηκε θανάσιμα, έχασε τη ζωή του. Τι να πει κανείς. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτή η τραγωδία, την ώρα που η Ελευθερούπολη ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγάλη γιορτή, τη Λευκή Νύχτα, που την περιμένει πώς και πώς και ο εμπορικός κόσμος της Ελευθερούπολης, αλλά και πάρα πολύ και από την Καβάλα. Γιατί το μεγάλο όνομα είναι η Έλενα Παπαρίζου, η συναυλία εκεί. Συναυλία που θα γίνει και με την χρήση ανεμιστήρων για να δροσίζεται ο κόσμος. Το τονίζουμε για ακόμα μία φορά. Απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όλα τα γνωστά. Είμαστε στην τελική ευθεία πριν από αυτή τη μεγάλη γιορτή. Τώρα θα πάμε σε μία άλλη τραγωδία που έγινε έναν χρόνο πριν. Ακριβώς έναν χρόνο. Είναι το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο του Γιάννη Αρτόπουλου. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ηχολήπτης και είχε ξεκινήσει από την Καβάλα με σταθμό κάπου εκεί στη Βέρεια και προορισμό την Άρτα, αν θυμάμαι καλά, με το Βανάκι για μια συναυλία, για την ηχητική κάλυψη της συναυλίας του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και στην Εγνατία, λίγο πριν από την Κοζάνη, και αυτός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έχασε τη ζωή του.

Την Κυριακή λοιπόν, 2 Αυγούστου, όχι σαν σήμερα, την Κυριακή, συμπληρώνεται ένας χρόνος όπου ο Γιάννης Αρτόπουλος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, βυθίζοντας σε πένθος πρώτα βεβαίως την οικογένειά του,

και την τοπική κοινωνία, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Και οι χολύπτες ανά την Ελλάδα κινητοποίησε. Υπήρχαν μια συναυλία στην Αθήνα για τη μνήμη και τη στήριξη της οικογένειάς του, έγινε. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συμπλήρωση του ενός έτους, θα τελεστεί το μνημόσυνο Κυριακή 2 Αυγούστου στις 10, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στους Αγίους Θεοδόρους, στα νεκροταφεία της Καβάλας. Η οικογένεια του Γιάννη Αρτόπουλου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και όλους όσους επιθυμούν να παραστούν, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στον επαγγελματικό του χώρο, όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιούργησε. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή και μέσα από πρωτοβουλίες των συναδέλφων του, και όπως είπαμε τον περασμένο Μάιο, το Σωματείο του Χώρου διοργάνωσε μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, αφιερωμένη σε αυτόν. Με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών και με στόχο τη στήριξη της οικογένειάς του. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε αλλαγή προεδρίας, όχι ηγεσίας, η ίδια παράταξη είναι στην ηγεσία, θα έχουμε αλλαγή προέδρου στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Σωτήρης Ζαζαρίδης, ο επικεφαλής της παράταξης Ορμή, θα δώσει τη θέση του στον Κυριάκο Παράσχου, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Είναι από τη Δράμα. Μηχανικός από τη Δράμα. Υπήρχε συμφωνία να έχουμε μια μισή μάλλον θητεία από την Καβάλα, μισή θητεία από τη Δράμα. Και αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί. Θα τηρηθεί το Σεπτέμβριο, οπότε και πιστεύουμε τότε το Σεπτέμβριο θα έχουμε και την υπογραφή της συμφωνίας του ΤΕΕ, του Πανελλήνιου ΤΕΕ, με το Δήμο Καβάλας για την παραχώρηση της παλιάς, του παλιού οδείου, για να γίνει εκεί η έδρα του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για 50 χρόνια. Αυτή την υπογραφή προφανώς θέλει αντιβάλλει ο Σωτήρης Λαζαρίδης, γι' αυτό και δεν έχουμε τώρα την αλλαγή μέσα στο κατακαλό καιρό, οπότε και συμπληρώνεται η μισή θητεία στη διοίκηση του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Νεστόριο της Καρτζοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.

0: πάμε στις διαφημίσεις. Στο χορηγό της ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων του 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε,

0: Μου, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπονέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοσύνη.
4: Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επαδρομένων αεροπορικών παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μεταδίδει ότι 3 μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς αυτούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην ίσο ΚΕΣΜ στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρο που ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρτέρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: Επανήλθαμε και βεβαίως ξεχάσαμε και το μικρόφωνο ανοιχτό. Και ακούσατε μια κουβέντα για τις συναυλίες. Συναυλίες που έχουμε ή είχαμε. Την επιτυχημένη συναυλία του Φέρι στη Δράμα, όπου η προηγούμενη ήταν η προσπάθεια στέφθηκε με αποτυχία λόγω της καταρακτώδης βροχής. Αλλά και βεβαίως αυτή που έρχεται με την Παπαρίζου.
1: Κυρίες και κύριοι εμείς, την πλούχη κακής εποχής.
0: Φαντάσω ένα μέρος όπου συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Επιδαύρου Αθηνών. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3-on-3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Yeah.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ της Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρόνη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η ΔΕΙΑ, έχω να πω ότι είχε την τιμητική της χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ενεργειακή κοινότητα. Και είχε την τιμητική της όχι γιατί είναι συμβαλόμενο μέρος, το 40% της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Καβάλας είναι της ΔΕΙΑΚ. Είχε την τιμητική της γιατί ακούστηκαν πολύ εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος όλα αυτά τα χρόνια, που σύμφωνα με το μελετητή, που είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα τεκτενόμενα σε όλη τη χώρα, είναι εντυπωσιακά και πρωτοφανή. Πρώτη φορά τα είδε ο κύριος Τσιριμόκος από ό,τι μας είπε χθες στη συνεδρίαση. Τι συμβαίνει?
1: Ισχύει αυτό που λέτε και ισχύει και αυτό που λέει ο κ. Τσιριμόκος. Αλλά χθες η μεγάλη μέρα δεν ήταν μόνο για τη ΔΕΙΑ Καβάλας, ήταν για τον Δήμο Καβάλας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με μπροστάρι τον Δήμαρχο, τον Μουριάρη τον Θόδωρο, και φυσικά και μέρος της αντιπολίτευσης που στήριξε την προσπάθεια αυτή, χθες ο Δήμος Καβάλας έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα, άλμα θα έλεγα, ό,τι αφορά την ενεργειακή δημοκρατία για τον Δήμο Καβάλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό της χρυσής μέρας.
0: Ενεργειακή δημοκρατία, μ' άρεσε αυτό.
1: Ενεργειακή δημοκρατία, πραγματικά. Γιατί σκεφτείτε ότι ο νόμος είχε δώσει το δικαίωμα στους Δήμους και στις περιφέρειες βέβαια να παράγουν μόνοι τους ρεύμα το οποίο θα το δίνουν στους δημότες. Γιατί ο δημοτικός φωτισμός ή τα βιοστάσια ίδρυψης από τέτοιες ΔΕΙΑ Καβάλας όλα απασχολούνται ουσιαστικά για να εξυπηρετήσουν τους δημότες μιας πόλης. Οπότε ο προστάρης ο Δήμος Καβάλας με τον Δήμο Βόλου και με τον άλλο Δήμο στο Αγρίνιο κατάφεραν και μπόρεσαν και φτάσαν στο σημείο αυτό και χθες ο Δήμος Καβάλας έκανε το μεγάλο άλμα θα έλεγα στην ενεργειακή δημοκρατία. Γιατί η ενεργειακή ανέχεια είπαμε ότι έχει αυτή τη στιγμή στη χώρα τουλάχιστον έχει φτάσει όλους τους Δήμους, τις περιφέρειες και γενικά όλους τους πολίτες να δεινοπαθούν, να μην μπορούν να πληρώσουν αυτά που τους ζητάνε οι εταιρείες στη πάροχη ενέργεια. Οπότε το μεγάλο άλμα ήταν για το Δήμο Καβάλας. Από εκεί πέρα, όντως ο κ. Τσιριμόκος ανέφερε κάποια στοιχεία και το ξέραμε πιο μπροστά. Ο Άγγελος Ολογκάρης, ο Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής ΔΕΙΑ Καβάλας με την ομάδα του, όταν το 2021 φτάσαμε να πληρώνουμε 3.700.000 ευρώ, και εδώ δηλαδή το 40% του λειτουργικού κόστου της επιχείρησης, αντιληφθήκαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να το συμμαζέψουμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησε μια προσπάθεια από το 2021 και έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή στο 2026 με ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ ενεργειακές αναβαθμίσεις σε όλες τις αντλίες που έχει ο Δήμος Καβάλας αυτή τη στιγμή και η ίδρυψη αποχέτευσης. Φυσικά με την μείωση των διαρροών που επίσης στο τέλος είναι ενέργεια και είναι χρήμα και φυσικά με τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία ήδη έχουν κατασκευαστεί. Καρβάλης δεν έχει συνδεθεί ακόμη. Θα συνδεθεί το επόμενο διάστημα. Και βέβαια με την προσπάθεια που έκανε ο Δήμαρχος, σαν τεχνοκράτης κι αυτός, γιατί ακούστηκε αυτή η λέξη και την κυρία Τσιριμόκου, δεν του άρεσε λίγο. Αλλά σκεπτόμενος τεχνοκρατικά και ο Δήμαρχος, φρόντισε αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει ο Δήμος Καβάλας, η ΔΕΙΑ Καβάλας, κάθε χρόνο για να πληρώσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, να τα μηδενίσουν ουσιαστικά. Γιατί με αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο και την ενεργειακή κοινότητα, ή αν θέλετε καλύτερα κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας, όπως λέγεται πλέον, ναι, μετά το 2022, θα μπορούμε να λέμε ότι δεν θα πληρώνουμε τίποτε. Θα παράγουμε μόνοι μας, θα το δίνουμε στις καταναλώσεις μας, θα δίνουμε και σε ευάλωτα νοικοκυριά και πλέον δεν θα πληρώνουμε τίποτα.
0: Μέχρι να φτάσουμε εκεί, κύριε Χρόνη, μέχρι να φτάσουμε εκεί, έχει γίνει δουλειά που μας είπε ο κύριος Τσιριμόκος ότι φτάσαμε σε μια εξοικονόμηση ενέργειας στη τάξη του 60%. Έτσι, το νούμερο είναι εντυπωσιακό.
1: 66%.
0: 66%.
1: Αυτό έγινε με την προσπάθεια που έκανε ο κύριος Λογκάρης με την ομάδα του, γιατί αλλάξαμε πολλές αντλίες, αντλητικά συγκροτήματα. Έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποσοστό διαρροών που είχαμε, γιατί ήμασταν στο 60% το 2020 και φτάσαμε αυτή τη στιγμή κοντά στο 35-40. Και συνεχώς μειώνεται, έτσι, δηλαδή κάθε έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή σε κάθε τοπικό σταθμό σε ελέγχου και ρύθμιση πίεση, ο οποίος μπαίνει, μειώνει συνεχώς τις διαρροές. Ψάχνουμε δηλαδή τα σημεία του βρόχου που έχουν διαρροές, αποκαθιστούνται οι διαρροές, οπότε σταματάς να ξοδεύεις ενέργεια για να ανεβάσεις το νερό στις δεξαμενές.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε,
1: το
0: καταλαβαίνουμε.
1: Οπότε η μεγάλη δουλειά έγινε εκεί, η εξοικονόμηση έγινε εκεί, στα βιοστάσια κυρίως. Και βέβαια, πέρα από τα βιοστάσια, φρόντισαν ο κ. Λογκάρης, τον κ. Βασιλή με τον Δάλα, τον Γιώργο,

0: Αλέξανδρο τον Βαδόπουλο και κάποιες παροχές οι οποίες ήταν μεγάλες, θα έλεγα, στα αντιοστάσια, επειδή πλέον μπαίνουν οι αντλίες οι οποίες έχουν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, δεν χρειάζεται να έχει μεγάλη παροχή, οπότε να πληρώνεις και μεγάλα ποσά προς τη ΔΕΗ, οπότε μειώνονται και οι παροχές αυτές.
1: Καταλαβαίνω. Να μην πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Και αυτή η εικόνα λέει, κύριε Χρόνη, ότι με αυτή την εξοικονόμηση οι ανάγκες που έχουμε από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά, είναι λιγότερες. Άρα θα κάνουμε ένα μικρότερο έργο. Θα κάνουμε 9 συν 5 μεγαβάτ το φωτοβολταϊκό πάρκο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Όταν είχαμε ξεκινήσει, μιλούσαμε για μια ενεργειακή κοινότητα με 18 ΜΒ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στα 14 και αυτό βαίνει συνεχώς μειούμενο. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε σταματήσει. Αν σκεφτείτε ότι το 2020 οι καταναλώσεις που είχαμε εμείς μόνο σαν ΔΕΗ Καβάλα ήταν 14.800.000 κιλοβατόρε. Και το 2025 το Δεκέμβριο φτάσαμε στα 9.800.000 κιλοβατόρε. Σημαίνει 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες
1: λιγότερες. Ναι.
0: Αν προσθέσετε ότι κάναμε και ένα φωτοβολταϊκό 1 ΜΒ, το οποίο θα μπει και αυτό στο σύστημα, κάναμε και ακόμη ένα 250 ΚΒ στο βιολογικό του δάσους δίπλα, που έχει μπει και αυτό στο σύστημα, αυτό συνεχώς δεν είναι μειούμενο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην χρειαστούμε και το δεύτερο, το πεντάρι τώρα, ή το παλιότερο το 9, τώρα πεντάρι, μπορεί να το καμηδενήσουμε και αυτό.
0: Πιθανόν να μειωθεί από 5 ΜΒ να πάει στα 2 ή στα 3 ΜΒ. Γιατί και ο Δήμος παράλληλα, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου,
1: ναι,
0: κάνει το ίδιο πράγμα που κάνουμε και εμείς. Βλέπετε δηλαδή ότι γίνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σχολεία, γίνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κολυμπητήριο, μπαίνουν σιγά σιγά LED παντού λαμπτήρες στα φωτιστικά μας, που σημαίνει ότι και εκεί έχει μεγάλη οικονόμηση, γύρω στα 40-50% ενέργεια. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα 5 ΜΒ μπορεί να φτάσουν να γίνουν 2 στο τέλος. Να μην χρειαστεί δηλαδή να φτάσουμε στα 5 να το εξαντλήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά θα περισσεύει όμως πάλι ενεργειακός χώρος για να δώσουμε και σε ευάλωτα νοικοκυριά.
1: Και όλα αυτά.
0: Οπότε είναι μια δυναμική ενέργεια αυτή που γίνεται από το Δήμο Καβάλα αυτή τη στιγμή. Πρωτοπόρα δυναμική ενέργεια στη χώρα. Γιατί σας λέω ότι ήμασταν από τους πρώτους εμείς οι τρεις Δήμοι που το είδαμε μπροστά μας ότι θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Γιατί φτάσαμε εκεί, πληρώναμε 1.800.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ, φτάσαμε στα 3.700.000. Και αυτό φυσικά δημιουργήθηκαν και αυτές οι οφειλές από όλες τις ΔΕΗ της χώρας προς την ΔΕΗ ή στους άλλους παρόχους ενέργειας. Οπότε αφού το είδαμε νωρίς και φτάσαμε και να είμαστε πρώτοι για να κάνουμε αυτό το βήμα, πρώτοι θα ωφεληθούμε και εμείς και οι δημότες φυσικά όλοι. Γιατί αυτό ανταποδοτικά επιστρέψει στον
1: κόσμο. Σωστά, σωστά. Και όλα αυτά με net metering, έτσι, και όχι net billing, δηλαδή με ενεργειακό συμψηφισμό. Έχει μεγάλη
0: σημασία. Βεβαίως. Δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη και από τις δημάρχους, είναι η αλήθεια, γιατί σε κάποια φάση το Υπουργείο ήθελε να το κάνει net billing. Μετά ήθελε να είναι net metering για κάποια χρόνια, μια δεκαετία,
1: ναι,
0: και μετά να γίνει net billing. Αυτή τη στιγμή δίνει ακόμη μια μεγάλη μάχη οι τρεις δήμαρχοι τουλάχιστον, ο δικός μας ο Θόδωρος Μουριάδης με τον κύριο Μπέο και τον κύριο Παπαναστασίου, να γλιτώσουμε και το ΦΠΑ, το οποίο θα χρειαστεί για να δαπανίσουμε για το έργο αυτό.
1: Το 24%, ναι.
0: Και θα το πετύχουν και αυτό πιστεύω στο τέλος.
1: Άρα τα 17 εκατομμύρια αμέσως.
0: Στα ιδιωτικά συμφέροντα. Δείτε το έτσι μόνο. Ότι δεν είναι μια μάχη ενάντια σε κάποιον αοριστό. Είναι μια μάχη ενάντια σε ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα θέλαν να μπουν με τον Απόλλων και να πουλάνε ρεύμα στους δήμους και στις περιφέρειες.
1: Το οποίο πρόγραμμα πεντάχθηκε έτσι και 100 εκατομμύρια χάθηκαν.
0: Βεβαίως.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι ακριβώς.
0: Γι' αυτό μίλησα για ενεργειακή δημοκρατία στο τέλος.
1: Και επίσης αυτό που έχω να πω και το λέω στη συνέχεια, κύριε Χρόνη. Εντάξει, εμείς οι τρεις Δήμοι έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Θέλω πραγματικά μετά από λίγο να ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το σωστό. Εμείς δεν είμαστε ότι δέσαμε το γαϊδαρό μας, δεν μας νοιάζει τι γίνεται για τους άλλους. Θέλουμε και για τους άλλους να γίνει ό,τι έχει γίνει για το Δήμο Καβάλας, Βόλου και Αγρινίου.
0: Έτσι πρέπει. Αν θυμόσαστε πριν από 4-5 μήνες περίπου, είχε μας επισκεφθεί ο κ. Μπλουγούρας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Τρικάλων, ο οποίος ήρθε και του εξηγήσαμε τι κάνουμε ακριβώς ό,τι αφορά την ενεργειακά μας, και να γύρθηκε και στιγματολάσπη επάνω γιατί
1: ναι, θα κάνουμε
0: ένα αντίστοιχο έργο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αν δείτε, κατάφεραν και πήραν χρηματοδότηση και αυτοί για να κάνουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 4,5 ΜΒ για την ΔΕΗ Τρικάλων.
1: Ναι.

0: lettering και αυτό.
1: Α.
0: Γιατί και αυτοί πατήσανε πάνω στο δικό μας lettering και είπαν δεν γίνεται η ΔΕΙΑ Καβάλας, η ΔΕΙΑ Βόλου, η Μίζωνος ΔΕΙΑ Βόλου και η ΔΕΙΑ Αγρινίου να μπορούν να πάρουν lettering και εμείς όχι. Οπότε και άλλοι θα χτίσουν πάνω.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Οι δικοί μας τρεις δήμαρχοι.
1: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Και όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα και τη δωρεάν ρεύμα σε ευάλωτες, σε ευάλωτα νοικοκυριά της περιοχής μας, αλλά φαντάζομαι στην εξέλιξη και μείωση του τιμολογίου. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς πέρυσι δώσαμε 2.530.000 ευρώ, το 2025 δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σκεφτείτε ότι δώσαμε 2,5 εκατομμύρια, ενώ έχουμε μειώσει 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες την κατανάλωσή μας. Αν δηλαδή δεν την είχαμε μειώσει, θα είχαμε φτάσει στα 5 εκατομμύρια, στα 3,5 εκατομμύρια, στα 4 εκατομμύρια. Οπότε γλιτώσαμε χρήματα. Όταν θα γλιτώσουμε και αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, δεν είναι οι ιδιώτες που έχουν την ΔΕΙΑ Καβάλας, την έχουν όλοι οι δημότες. Αυτά θα επιστρέψουν σε όλους τους δημότες πώς? Με τη μείωση της τιμής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ανταποδοτικά πλέον λειτουργείς υποχρεωτικά από την ΡΑΗ. Δεν μπορείς να μαζεύεις χρήματα για να τα κάνεις και να τα μοιράσεις στους μετόχους. Δεν υπάρχουν μέτοχοι. Μέτοχοι είναι όλοι οι δημότες. Οπότε θα μοιραστούν σε όλους τους δημότες με μείωση τιμολογίων. Και στα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου και φυσικά στην τιμή της σίδερης.
1: Και βεβαίως κάτι άλλο εντυπωσιακό που σημείωσα είναι ότι με υπολογισμό, μάλλον πολύ υψηλό, 0,18 η κιλοβατόρα, θα γλιτώνουμε κάθε χρόνο 1.733.000 και το κέρδος, το καθαρό κέρδος, θα είναι 728.000 κάθε χρόνο. Νομίζω ότι τα χρήματα έτσι είναι πολλά.
0: Έτσι είναι. Κάθε χρόνο, για όσο χρονικό διάστημα θα πληρώνουμε το δάνειο.
1: Το δάνειο, για 15 χρόνια.
0: Όταν αποπληρωθεί το δάνειο, που εγώ θεωρώ ότι η απόσβεση της επένδυσης αυτή θα είναι στα 5 με 6 χρόνια. Δεν θα είναι στα 15 χρόνια.
1: 15 είναι τουλάχιστον αυτό που θα με τη ΔΕΗ, ότι, με την Αλφα Bank.
0: Με την Alpha Bank. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η απόσβεση όμως της επένδυσης θα είναι σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Στα 5 με 6 χρόνια. Οπότε από εκεί και μετά θα έχει αποκτηθεί όλο το δάνειο.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Όλο αυτό το ποσό, τα 6 εκατομμύρια της ΔΕΙΑ μαζί με το Δήμο και τα 6 εκατομμύρια θα τα γλιτώνει ο Δήμος Καβάλας. Μαζί με τη ΔΕΙΑ.
1: Και μετά από εκεί θα γίνονται πάρα πολλά. Θα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά.
0: Φυσικά, θα περισσεύουν χρήματα για να μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
1: Πείτε μου τώρα, η ερώτηση είναι πότε ξεκινάμε. Τώρα θα γίνει διεθνής διαγωνισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με το καλύτερο
0: αυτό
1: σενάριο.
0: Θέλει σε ένα χρονικό διάστημα γύρω στις 9 μήνες, μαζί με τη δανειοδότηση και τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, γιατί είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό. Είναι μεγάλο τα
1: ποσά. Ναι, σωστά.
0: Οπότε έτσι πρέπει να γίνει. Η τεχνική υπηρεσία είναι πανέτοιμη του Δήμου Καβάλα να μπορέσει να τρέξει το διαγωνισμό αυτό. Και τα τέσσερα δημοκράτη και τα υπόλοιπα είναι από τις μεγάλες τεχνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα. Οπότε θα το τρέξει πολύ γρήγορα. Μέσα στο 2027 πρέπει να ξεκινήσει να σκάβεται το υπόπεδο επάνω στο πλοχώρι.
1: Δηλαδή του χρόνου γερή να είμαστε τέτοιο καιρό, θα έχουμε εργασίες?
0: Θα έχουμε εργασίες τέτοιο καιρό, ίσως ένα μήνα αργότερα, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα τρέχει, γιατί αν σκεφτώ ότι το δικό μας φωτοβολταϊκό της ΔΕΙΑ που έγινε στη Νέα Καρβάλη ήρθαν και το στήσαν μέσα σε 3 εβδομάδες οι άνθρωποι. Είναι έργα τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, δεν είναι κατασκευαστικά, δεν είναι δύσκολο αυτό. Έτσι, το θέμα είναι να προηγηθεί. Μάλιστα.
0: Αυτό ακριβώς. Κυρίως τα χωματουργικά δηλαδή θα τους ταλαιπωρήσουν πιο πολύ, γιατί είναι βραχώδης περιοχή εκεί πέρα. Και φυσικά η γραμμή η οποία πρέπει να πάει μέχρι τον υποσταθμό του Αγνιέ.
1: Τώρα κάτι που είναι του μέλλοντος. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Τώρα τα 9 μεγαβάτ τα έχουμε στη Λιμιά, εκεί στο Βουνοχώρι. Τα άλλα θα τα βρούμε σε κάποιο άλλο σημείο ανά την Ελλάδα, θα πάμε σε ένα άλλο σημείο για να έχουμε δικό μας φωτοβολταϊκό. Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό.
0: Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε σε ένα άλλο χώρο στην Ελλάδα μέσα που υπάρχει υποσταθμός για να τα στήσουμε εκεί πέρα. Θα μας παραχωρηθεί βέβαια. Αλλά εγώ στο τέλος πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τα κάνουμε και αυτά επάνω.
1: Α, μαζί, δίπλα δηλαδή.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή όρους σύνδεση από τον ΑΔΜΕ έχουμε για τα πρώτα 9.
1: Ναι.
0: Αν στήσουν αυτά ή όταν ξεκινήσουν να στείνονται. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει ενεργειακό χώρο ΑΔΜΕ και για τα υπόλοιπα 5-3 όταν καταλήξουμε πάλι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο ποσό.
1: Οκ, ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε όλα αυτά που είναι εντυπωσιακά και μακάρι να γίνουν και σύντομα, έτσι για την ενεργειακή κοινότητα. Θα σημαίνει δηλαδή και εγώ στην τσέπη μου να πληρώνω λιγότερα για το νερό και την αποχέτευση στο σπίτι μου, στο λογαριασμό μου. Θέλω να πάμε σε κάτι που ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάτι που και οι ίδιοι εργαζόμενοι, από ό,τι βλέπω, έτσι ανησυχούν. Η πιθανότητα ιδιωτικοποίησης

0: ξανάρχονται νέα σενάρια για αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει εδώ, κύριε Χρόνη? Νομίζω ότι το λήξαμε. Επανέρχεται τώρα η κυβέρνηση.
1: Θα σας πω. Καταρχήν θέλω, πέρα από το γεγονός ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για το Δήμο Καβάλας, να συγχαρώ και το μέρος της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, το οποίο στήριξε την προσπάθεια αυτή και είδε ότι για το καλό του τόπου θα είναι στο τέλος αυτό το έργο που θα επιτρέψει στους δημότες. Να εξάρω ιδιαίτερα τον κύριο Χρωτήρη, τον ξενοφόνο, τον οποίο η στάση πραγματικά με εξέπληξε. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και τον συνδυασμό του κύριου Παπαδόπουλου του Μάκη και του κύριου Χρυσανίδη που κινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, πάντα κάποιοι θα ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες με στην πολιτική μιζέρια που υπάρχει, κύριε Ιωάννη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα μα κανένα σενάριο για ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ. Ο νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα, ο κώδικας για δήμους και κοινότητες.
0: Σωτά, ναι.
1: Ψηφίστηκε τέλος Ιουνίου και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο απολύτως σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο νόμος ψηφίζεται αφορά την ΕΙΑ και την ΕΙΔΑ.
0: Αθήνα, δηλαδή, Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Γύρω από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη τριγύρω. Μιλάμε δηλαδή για την Λαγκαδά, την Βόλβη και τον Νομό Χαλκιδική. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σενάριο για την υπόλοιπη χώρα και μάλιστα όπως στήθηκε αυτή τη στιγμή ο κώδικας, θα πρέπει να υπάρχουν μόνο εθελούσιες τυχονές. Αλλιώς δεν μπορεί να υποχρώσει καμία άλλη ΔΕΙΑ κανείς να πάει να συνεννοηθεί με την πόλη. Μόνο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Αττικής ο νόμος ψηφίζεται σήμερα. Αλλά για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τέτοιο σενάριο κανένα. Συνεχίζουμε όπως είμαστε με την επιτήρηση της ΔΕΗ, πληρή επιτήρηση της ΔΕΗ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πληρωμή των οφειλών προς τις παρόχους ενέργειας. Και φυσικά στο ό,τι αφορά την ανταποδοτικότητα. Και υποχρεώνει να έχει πάνω από 95% ανταπόδοση στα έσοδά σου. Τα έσοδά σου δηλαδή πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Μόνο αυτό επιτηρεί η ΡΑΗ, επιτηρεί από πού παίρνει νερό, επιτηρεί αν έχει αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις σου και τίποτε παραπάνω. Δεν είναι κακή η επιτήρηση, να ξέρετε. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Προσπαθούν να συμμαζέψουν τα πράγματα και στο Υπουργείο, γιατί είπαμε είναι 700 φορείς που μοιράζουν νερό με διαφορετικούς τρόπους. Σε κάθε περιοχή. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα συμμαζέψουν.
0: Μάλιστα.
1: Η επιτήρηση δεν είναι κακό. Αρκεί να σου δίνει τα εργαλεία
0: να
1: μπορέσει να τα απεξέλθει και να τα απεξέλθει. Να σου δώσει προσωπικό, γιατί βλέπετε ότι μα έχετε προσωπικό, το οποίο φεύγει πολύ γρήγορα. Προχθές παρετήθηκε ακόμη ένα υδραυλικό.
0: Από αυτού που, πρόσφατα προσβλήθηκαν.
1: Ναι, από του τελευταίου που ήταν τον Απρίλιο.
0: Από τη Δράπο.
1: Ακόμη ένα δεν είπαμε συμφέρει για τα χρήματα που δίνει η ΔΕΙΑ. Γιατί είπαμε στο ενίο μισθολόγιο είναι και οι δικοί μας εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με συμφέρει, ενώ έρχομαι από την Δράμα, οπότε παρετούμε. Πολύ καλός τεχνίτης, πολύ καλός σαν άνθρωπος, απώλεια μεγάλη για τη ΔΕΙΑ Καβάλας, αλλά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Λέει, δεν με συμφέρει, φεύγω. Οπότε αν μας δώσει το δικαίωμα τουλάχιστον να έχουμε προσωπικό, πάλι με διαδικασία ΣΕΠ, όχι να επιλέξει ο Χρόνης τον ξάδελφό του, με διαδικασία ΣΕΠ. Αλλά από τον τρόπο μας. Να είναι καβαλιώτες τουλάχιστον για να μπορούν να μείνουν
0: σωστά,
1: και να αποδώσουν την υπηρεσία.
0: Τώρα, βλέπω, είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση αυτή. Η τελευταία είναι μια επισήμαση που έκανε ο κύριος Τσιριμόκος. Η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι, βλέπω ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που μιλάει για καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας κατά της διοίκησης και του σωματείου της ΔΕΙΑΚ για την ακαταλληλότητα των κοινόχρηστων χώρων στο κτίριο της ΛΟΡΤ. Τι είναι αυτό?
1: Σε εμάς δεν έχει φτάσει ακόμη κάτι, κύριε Ιωάννου. Από εκεί και πέρα το κτίριο της ΛΟΡΤ ξέρετε ότι δεν είναι η Ακαβάλας. Εμείς το νοικιάζουμε από τον Δήμο Καβάλας. Κοινόχρηστοι χώροι νομίζω ότι είναι αξιοπρεπείς. Οι τουαλέτες είναι αξιοπρεπείς. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο ζήτημα. Ένα ζήτημα που μένει μόνο είναι ότι εμείς μέχρι τώρα δεν είχαμε καθόλου γυναίκες που δουλεύαν στα συνεργεία.
0: Α, θέλω να πω γυναίκες, μάλιστα. Γυναικές τουαλέτες, ναι.
1: Οπότε τουαλέτες γυναικές υπάρχουν.
0: Α.
1: Θα πρέπει να του φτιάξουμε ένα χώρο
0: ξεχωριστό
1: από τον ανδρό για σαν αποδυτήρια, αν και δεν αλλάζει κανείς βέβαια. Έτσι, δηλαδή με τα ρούχα του έρχονται οι άνθρωποι, έτοιμοι και πηγαίνουν για δουλειά.
0: Ένα δικό του χώρο τέλος πάντων. Ναι, ναι.
1: Αλλά ένα δικό του χώρο πρέπει να το φτιάξουμε αυτό μέσα στην υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, ο στόχος που έχουμε βάλει με τον κύριο Λογκάρη και με τον Δήμαρχο είναι να αποκτήσουμε δικό μας κτίριο, Δεία Καβάλα. Από τη στιγμή δηλαδή που πλέον ο βραχνάς των 465.000 ευρώ που δίναμε κάθε χρόνο για να αποπληρώσουμε
0: τον δάνειο μήνα,
1: για το βιολογικό της Καβάλας, έτσι ακριβώς, πλέον δεν τα δίνουμε. Οπότε κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και να αποταμιεύσουμε λίγα χρήματα και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δικό μας κτίριο, το οποίο θα είναι σύγχρονο και θα καλύπτει και τις ανάγκες μας.

0: Βέβαια, να έχει υπόγειο χώρο με αποθήκες, να περνάνε τα φορτηγά, να φορτώνουν. Τέλος πάντων, το φανταζόμαστε να γίνει κάτι πολύ όμορφο και θα μείνει κιόλας η ιδέα Καβάλας, γιατί η ιδέα Καβάλας θα παραμείνει
1: σωστά,
0: για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ξέρουμε πού, σε ποιο σημείο ψάχνουμε. Έχουμε μια ιδέα σε ποιο σημείο ψάχνουμε.
0: Ψάχνουμε πάλι στην περιοχή του Περιγιαλίου.
1: Στο Περιγιάλι, μάλιστα.
0: Είναι πολύ βολική περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν εύκολα τα οχήματα να πάνε προς όλες τις περιοχές και δημοτική ενότητα Φιλίππων και προς την Καβάλα και Καρβάλι Χαντέρο. Είναι σε κομβικό σημείο εκεί. Οπότε κάπου εκεί θα πάμε.
1: Ωραία. Τελευταία επισήμανση είναι η τελευταία κουβέντα που είπε ο κύριος Τσιριμόκος στην αναφορά του, ότι η ΔΕΙΑΚ είναι φωτεινό παράδειγμα για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Νομίζω ότι αυτό και αν δεν είναι εύσημο, κύριε Χρόνη.
0: Είναι, κύριε Ιωάννου, και τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Είναι και πραγματικότητα όμως, να ξέρετε ότι κυρίως αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που έχει κάνει ο Δήμαρχος Καβάλας για να στηρίξει τη ΔΕΙΑΚ και φυσικά στην προσπάθεια που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι για να το στηρίξουν. Στον μπροστάρι τον Άγγελο τον Λογκάρη, ο οποίος σας είπα από τότε που ανέλαβε γενικός διευθυντής, έχει βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση του, δεν θέλει να υπάρχουν πράγματα κάτω από το χαλί, οπότε μπαίνουμε σε μια ορθολογική διαχείριση της υπηρεσίας. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι και σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι με την κυρία Στέλλα Τυχοντρού, την οικονομική διευθύντρια, και φυσικά σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις, τις οικονομικές ενέργειες, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Βλέπουμε με το ολιστικό αυτή τη στιγμή συνολικά τη ΔΕΙΑΚ από τη ΣΥΛΑ, όχι για σήμερα, για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό είναι ο στόχο. Θα φύγουμε εμείς αύριο μεθαύριο, τα επόμενα 50 χρόνια όμως να μην ταρακολουθεί από οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και ακραία φαινόμενα όπως λέγανε χθες για την Καλαμίτσα, ακόμη και σε μεγάλη ανάγκη τα θεμέλια της ΔΕΙΑΚ να μην ταρακολουθούν. Να είναι στέρα η βάση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χρόνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, για αυτά τα εντυπωσιακά που στατιστικά στοιχεία για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και για αυτά που έρχονται, που θα είναι ακόμα καλύτερα. Φανταστείτε, έτσι, να έχουμε πραγματική μείωση, να το δούμε και εμείς στους λογαριασμούς μας, γιατί θα παράγεται το ρεύμα που είναι το πιο βασικό έξοδο της ΔΕΙΑΚ από δικά της μέσα, μέσα από τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΙΑΚ, αλλά και την ενεργειακή κοινότητα. Ναι, θα το δούμε στους δικούς μας λογαριασμούς. Και μάλιστα, ξέρετε, τρέχουν κιόλας, γιατί το 27 υποτίθεται θα το τελειώσουν. Από εκεί πέρα είμαστε στο μισό της θητείας. Τώρα μετράει αντίστροφα για να φτάσουμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Όλα είναι πολιτική, να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από τα site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01.

0: Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Α, 88,6.

0: Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Για μας η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφή.

0: Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

Καρδαλού και κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιγυρίσουν τα ενέργεια μέσα. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η φωτιά είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Προσθέσω ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα. Προσθέσω ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλιοτζάνη Μαλίων. Στις 7.30 το απόγευμα, σήμανε συναγερμό στο λιμενικό σώμα, μέσα σκάφη του λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, ξεκίνησαν τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δεσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επικέντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, που έφτασαν μέχρι την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενάριο χώρο της. Η πολωνική αστυνομία στην περιοχή του Λούμπλιν, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, επεσήμανε ότι ενημερώθηκε για

0: Ένα δυνατό κρότο που ακούστηκε στην κομιτεία Μπιλγκοράη και εντόπισε έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια από ενάγνωστο αντικείμενο σε ένα χωράφι. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ μεταδίδει 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ισοκέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η αντιεροπορική άμυνα του βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκληματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης Μέσος Λαύρο Μάγερ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

Είναι 9 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οι οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε ένα άλλο, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν

0: όλοι, οι πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά, με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά. Κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης, επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία, όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο εδώ που μιλάμε, βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό

0: έκανε επιχείρηση να απεγκλωβίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τιμπάκι και στις Μοίρες εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Καλλίνη, κάτοικοι δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τιμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρύα Βρύση, ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή τα Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
0: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
1: Και παραμένει. Ευτυχώς,
0: και παραμένει επιχείρηση.
1: Παραμένει δύσκολη.
0: Υπάρχουν
1: λόγω
0: τα
1: του αέρα.
0: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτοπιό, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν, κυρίες και κύριοι, το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτήν την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent που είναι και η τιμή αναφοράς, θα λέγαμε, σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα 92 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα, Νικό.
2: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100 και είμαστε ήδη στα 92 δολάρια το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα, δεδομένου ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη. Στο διυλισμένο οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ, λίγο κάτω από τα 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ανά μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου.
1: Ναι,
2: το ισοκρεματιστήριο του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι αλήθεια, είναι τα 60 ευρώ είναι οι χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
1: Γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα, οπότε τόσο ψηλές τιμές, μπράβο, ναι.
2: Άργησε σημαντικά. Ξέρουν τώρα, σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρους κοψίματος. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε, ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουμε

0: κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλο ανταγωνισμό ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG, το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό, δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα, αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει ένα παράγοντα εκεί, έχει ένα παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων και υπάρχει
1: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται η ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
0: Έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας. Έτσι απαγορεύσει γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για ένα μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εγχώρια παραγωγή. Mm-hmm. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν. Η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
1: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
0: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας, που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα μας σφραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος, κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας εμάς το μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26 σε σχέση με το 22 είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
0: Ναι,
1: θέλω
0: όχι,
1: να πω ότι έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
0: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνονται στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα έχουμε το στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδέχεται να επιστρέψει αστάθεια σε συγκεκριμένη χώρα. Γενικώς είμαστε σε περίοδο μεγάλης ενεργειακής ανασφάλειας, μεγάλο πρόβλημα και μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από το μεταφορικό κόστος, όπως είναι η ελληνική, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, θα έλεγα ότι δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο.
1: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες, και όταν χρειαστεί αμεσότητα είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πηγαία μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια. Στη ΣΥΤΙΑ η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Στη Λέσβο, πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοητή 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη. Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανέμων. Συνεδριάζεται στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το πρωινό μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα πάμε εδώ ραδιοφωνικά. Τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα είμαστε μαζί με την πρωινή σας ενημέρωση 6 με 10 παρά 10 το πρωί και στη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο του Sky 100,3 για όλη την επικαιρότητα, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και μιλώντας για τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι και βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαρύ το κλίμα, όπως και να το κάνεις. Όταν χάνονται τρεις άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος, τρία στελέχη τα οποία υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο στο πυροσβεστικό σώμα, δύο από αυτούς στην Κρήτη και άλλος ένας στο Γήθιο, χάνονται εν ώρα καθήκοντος, το κλίμα είναι βαρύ και σίγουρα είναι αυτές οι μέρες που είναι δύσκολες, και είναι δύσκολες από πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι δύσκολες και από καιρικές, από την άποψη του καιρού και των ανέμων που πνέουν ακόμα και με ταχύτητα 125 χιλιόμετρων την ώρα μιλώντας για την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πλήρης αδυναμία να επέμβουν και να επιχειρήσουν και να συνδράμουν τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, οπότε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Αργότερα, 12 παρατέταρτο, θα έχουμε σύνδεση με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε και την τελευταία ενημέρωση γύρω από τα μέτωπα. Πάντως, η κατάσταση είναι δύσκολη. Να σας πω ακόμα μια φορά, κατηγορίας 4, ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μιας και έχω στη γραμμή και τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και η δική σας περιφέρεια, η Κορινθία, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι και εσείς έχετε συγκλονιστεί με τις απώλειες που είχαμε στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι, και θέλω να πω και εγώ ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, και οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα.
0: Όπως και στα τουρκικά παράλια, έτσι, η περιοχή της Μύρνης, της Ατάλειας, καθότι οι συνθήκες είναι ανάλογες που ζούμε εμείς, έτσι, στην άλλη πλευρά, στη γείτονα, και εκεί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Είναι και αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μας λέγατε, έτσι.
1: Ναι. Εδώ πέρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη δράση, κοινή δράση, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε. Προσπαθούν οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η

0: πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες, βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
0: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
0: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή συναλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς όπως είπαμε μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
1: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας, οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
0: Βεβαίως οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Mm-hmm. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
1: Είχα την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα. Πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν. Έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ασφάλεια είναι απόλυτη.
0: Σωστά. Και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, στο οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.

0: διάγραμμα κυρίως.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε στην κορυφή της ατζέντας μας το τελευταίο χρόνο και γι' αυτό τον περασμένο Νοέμβριο που το δημοκρατήσαμε πέρασε όλη την διαδικασία και συμβασιοποιήσαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Τι κάνουμε, ποια είναι η παρέμβαση που κάνουμε εκεί πέρα? Αρχικά συνδέουμε την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και με τη Λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια σημαντική διέξοδο, μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην πρέπει να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος Καραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, στην καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή, που είναι αυτή τη στιγμή στα 28 χιλιόμετρα την ώρα και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μια τριετία, είναι 36 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Εκεί που λόγω κακών επιλογών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν είχαμε αυτήν την έξοδο, ο οποίος βγαίνει από κινούμενο στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία. Εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτησης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
1: Εκεί διορθώνουμε μια ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα, και θέλουν να βγουν για Λαμία. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα που βλέπουμε πολλές φορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είπαμε, σταματάνε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα, διότι ενώνονται από δύο ξεχωριστές λεωρίδες σε μία. Τώρα κάνουμε μία σημειακή παρέμβαση, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
1: Αυτές είναι εργασίες, με συγχωρείτε κύριε Ανδρίτσα, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδηγών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
0: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε, να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί? Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά του σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού,
2: οδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 10 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και επειδή μου λέτε να ρωτήσω τον Υπουργό σε σχέση με την παλιά παραλιακή και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που παίρνουν πολύ καιρό τελικά, πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, απλά να πω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Δήμα, τον είχα ρωτήσει σχετικά, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Σωστά, κύριε Δήμα, δεν έχετε εσείς συμμετοχή στη συγκεκριμένη εργολαβία.
4: Σωστά.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε τρία άλλα εμβληματικά θα τα χαρακτήριζα έργα τα οποία εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, ξεκινώντας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου?
4: Λοιπόν, προχωράει πολύ καλά η εξέλιξη των εργασιών. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα βρίσκομαι πλέον στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές δοκιμές. Είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά 5 επιπλέον σταθμή. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως το μετρό Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στην μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ακριβώς, και σε συνδυασμό με τα μέτρα που κυλάβει τόσο η τροχέα όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και με το πρόγραμμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, νομίζω ότι το κυκλοφοριακό σήμερα στη Θεσσαλονίκη συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από δύο χρόνια έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει την ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομών και της ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς. Να υπενθυμίσω ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μικρά μουσεία. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως είπα, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέσα στον Αύγουστο, εφόσον έχουν τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά και έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τους 5 σταθμούς.
3: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσει και μέχρι το αεροδρόμιο η διασύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι Θεσσαλονικείς. Πρόσφατα μιλούσα με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχαν και διακαής πόθος είναι να επεκταθεί και ανατολικά, στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από την Αθήνα, όχι μόνο προς τα δυτικά.
4: Είναι και στα δυτικά που για να περάσει και από άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ας τελειώσουμε την επέκταση. Δεν σας κρύβω ότι ήδη σχεδιάζουμε κάποιες επεκτάσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο μετρό και στη Θεσσαλονίκη να εξυπηρετεί περισσότερους Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες και είναι κάτι το οποίο και το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
3: Τώρα, το άλλο μεγάλο έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, το flyover.
4: Είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά καινοτομικό.

0: το όμορφο πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά, αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων. Και σκεφτείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς καθημερινά που χρησιμοποιούν τον περιφερειακό είναι την εξέλιξη των εργασιών. Είμαστε πάνω από το 55% της υλοποίησης του έργου. Εδώ και λίγο καιρό, εκτός από το πορτοκαλί καλούπι, σκυροδυτή και το μπλε καλούπι, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Ο σχεδιασμός είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθούμε και στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, και μιλάμε για έναν άξονα ανάλογης κατηγορίας με την Πατρών Πύργου, αλλά και ακόμα χειρότερα, διότι ο φόρος αίματος κάθε χρόνο σε αυτόν τον δρόμο είναι τεράστιος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα, και είναι ακόμα σε μια κατάσταση όπου προσπερνάει ο άλλος μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα, ή βλέπεις καταστάσεις εξαιρετικά μα εξαιρετικά επικίνδυνες. Εκεί τι σχεδιάζετε τώρα και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
0: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη χώρα. Πριν είπαμε για την υπηρετική Ελλάδα, εδώ πέρα αφορά την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, ακριβώς επειδή και εμείς βλέπουμε τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα μέτρα με αυτά που λάβαμε στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου.
1: Ήδη να μην μπορεί κάποιος να προσπεράσει, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ουσιαστικά τι είναι τα μέτρα? Είναι από το να τοποθετείς τον διαχωριστικό, τον πορτοκαλί κόνο, μέχρι να κάνεις νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, φωτισμούς, διαγραμμίσεις. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως την Πατρών Πύργου καταφέραμε και μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις με τα συγκεκριμένα μέτρα, φωτισμούς επίσης, και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τα ίδια μέτρα λοιπόν υλοποιούμε κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Ήδη από τον Ιούλιο πέρυσι ολοκληρώσαμε δύο τμήματα, από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Άλλα πέντε τμήματα θα είναι έτοιμα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Όποιος είναι στην Κρήτη βλέπει τις εργασίες που γίνονται. Θα καλύψουμε συνολικά 131 χιλιόμετρα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο δηλαδή της γραμμής. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι 9 Μαΐου υπογράψαμε την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, ενεργοποιήσαμε την προαίρεση ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του νομού Χανίων, άρα και δυτικά των Χανίων, από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Όποιος περνάει τώρα έξω από τα Χανιά, το Ρέθμιο και το Ηράκλειο, βλέπει τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ τα οποία ήδη προχωρούν. Όμως παράλληλα έχουμε και το ΣΔΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπου και πέρα εργασίες πάνε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Και βεβαίως το κομμάτι από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο, είναι το δημόσιο έργο, το οποίο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα δώσουμε στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό από τώρα. Τέλος.
1: Μακάρι να πάνε όλα, να πάνε γρήγορα και για τους μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης, να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμα.
0: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
1: Μάλιστα. Μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας.
0: Καλημέρα.
1: Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δήμα, κυρίες και κύριοι, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, έτσι να έχουμε και κατά νου πού βρισκόμαστε από την άποψη αυτών των μεγάλων έργων και μακάρι όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα, εννοείται να σχεδιαστούν και άλλα έργα, αλίμονο, πάντοτε υπάρχει ανάγκη, εχθρός του καλού το καλύτερο, έτσι δεν λένε. Λοιπόν,

0: Πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο,
3: στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 252.

0: 10 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης.

0: Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Πέμπτης, 30 του Ιουλίου. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί μέχρι και το τέλος της ώρας, μέχρι και τη μία δηλαδή. Στον Παλμό σήμερα όχι μόνο της τοπικής επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε αρκετά να ακούσουμε. Ελπίζω αυτά που θα ακούσουμε να είναι ενδιαφέροντα. Κάποια είναι παράπονα, δικαιολογημένα, γιατί η γαϊδουριά ορισμένων δεν έχει όρια. Θα τα πούμε, επαναλαμβάνω, στην πορεία. Το σημερινό πρωινό είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ο λόγος για τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, πυρκαγιά στην Λέσβο. Στο Ρέθυμνο έχουμε και τον θάνατο δύο πυροσβεστών, έτσι. Επίσης στο Γήθιο έχουμε και έναν άλλο θάνατο πυροσβέστη από ανακοπή την ώρα πυρόσβεσης. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα εκεί στην Κρήτη, γιατί το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο, κυρίως λόγω των ισχυρότατων ανέμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εμπλακούν στην πυρόσβεση τα εναέρια μέσα. Φωτιά, επαναλαμβάνω, και στη Λέσβο, αλλά και η φωτιά στην Πάρο είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του δημάρχου της Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του υπευθύνου λειτουργίας εκεί του χώρου υγειονομικής σταφής των απορριμμάτων, καθώς και του οδηγού ενός απορριμματοφόρου. Όλοι θεωρούνται υπεύθυνοι, γιατί από εκεί ξεκίνησε η φωτιά στο νησί των Κυκλάδων.

Φωτιά υπάρχει και στην Κερατέα, εκεί στο νομό Αττικής. Εκατό πυροσβέστες, λέει, σε αυτή τη μάχη έχουν πέσει, με 6 εναέρια μέσα. Σε ό,τι αφορά τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, συνεχίζονται. Μάλιστα, συνεχίζονται επίσης και οι εκενώσεις οικισμών. Δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, ειδικά εκεί στην Ισπανία, και διώχνουν κόσμο από τα σπίτια τους. Φανταστείτε. Εδώ στη χώρα μας διάβασα μια είδηση και δεν μπορώ παρά να μην την μοιραστώ μαζί σας. Είναι δείγμα. Δείγμα της κατάστασης που επικρατεί. Θα πάμε και πάλι στην Κρήτη. Όχι όμως στο Ρέθυμο. Θα ανεβούμε στα ψηλά. Θα πάμε στα Ζωνιανά. Όπου τι λέτε, στα περίφημα Ζωνιανά, έτσι. Τι λέτε ότι έχει συμβεί από χθες και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο.

Από χθες λοιπόν ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση με 28-28 τον αριθμό κλιμάκια ελεγκτικά. Που αυτά τα κλιμάκια αριθμούν 56 ελεγκτές για να ελέγξουν 178 μητρώα κτηνοτρόφων. Και θα μου πείτε τώρα ποια είναι η είδηση, ποιο είναι το ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτοί οι 56 ελεγκτές των 28 κλιμακίων συνοδεύεται και από μια δύναμη 200, ναι, 200 αστυνομικών που τους προστατεύουν. Φανταστείτε. Ενδελεχείς έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, προφανώς γιατί υπάρχουν υποψίες. Και προφανέστατα γιατί εκεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι ελεγκτές δηλαδή, δεν τολμούν να πάνε χωρίς αστυνομική προστασία. Ήδη λέει, ακόμα και με την άφιξη των 200 αστυνομικών, υπήρξαν αντιδράσεις. Κάποιοι βεβαίως συμμορφώθηκαν, κάποιοι άλλοι όχι. Εκεί είναι άλλο κράτος. Εδώ στα δικά μας, στα της Καβάλας, υπάρχει αυτή η είδηση για τον θάνατο ενός 24χρονου οδηγού. Εκεί τα ξημερώματα στην Ελευθερούπολη, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο ανατράπηκε, ο 24χρονος έχασε τη ζωή του. Τραγωδία. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο που πάρθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις. Μία για να έχουμε την υπογραφή του Δήμου Καβάλας στη σύμβαση για την παραχώρηση της ακτής Καλαμίτσας από την ΕΤΑΔ. Ενώ μεγαλύτερη κουβέντα έγινε για την περίπτωση δανειοδότησης του Δήμου Καβάλας από την Alpha Bank με ένα ποσό της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή της ενεργειακής κοινότητας, δηλαδή για την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών από τον ήλιο, από το Δήμο Καβάλας, για να καλύψει όλες τις λειτουργικές του ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ, σε αυτή την κουβέντα, υπόθηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά νούμερα, όχι από τη διοίκηση ή την αντιπολίτευση, από τον μελετητή του έργου, Τσιριμόκος το όνομά του. Ήταν στη συνεδρίαση διαδικτυακά. Και τι ανέφερε? Ότι αυτό το ποσό, λέει, το 17 εκατομμυρίων, κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν μεγαλύτερο. Τώρα είναι 17. Μπορεί να είναι και μικρότερο στο τέλος. Γιατί λέτε? Γιατί από το 2020-21 μέχρι και πέρσι, η ΔΕΙΑ Καβάλας έκανε εξοικονόμηση ενέργειας με διαφόρους τρόπους, αλλαγές μηχανολογικού εξοπλισμού, ακόμα και τώρα έχουν μπει και φωτοβολταϊκά, της τάξης του 60%. 60%. Όταν φτάσουμε στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας για αυτό το έργο, που είναι ένας διεθνής διαγωνισμός και αυτό σημαίνει από 8 μέχρι 11-12 μήνες διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά βάλτε ένα χρόνο, του χρόνου τέτοιο καιρό γερή να είμαστε, θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου και κάθε χρόνο, όταν θα αποπληρώνεται αυτό το δάνειο, ο Δήμος Καβάλας μαζί με τη ΔΕΙΑΚ θα γλιτώνουν περί τα 2,5 εκατομμύρια. Αυτό το δάνειο θα αποπληρωθεί σε περίπου 15 χρόνια, μπορεί όμως και λιγότερο. Όταν όμως αποπληρωθεί, η συνολική εξοικονόμηση χρημάτων θα είναι της τάξης των παραπάνω από 5 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Φανταστείτε τι θα συμβεί. Κοσμογονία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα, μάλλον τις αλλαγές που προτείνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Κανίογλου, τον φύτατο Γιάννη Κανίογλου, καλλιτέχνη στην ψυχή θα έλεγα,

που βλέπει κάποιες από τις προσπάθειές του να βανδαλίζονται από... Άντε να μην τους χαρακτηρίσω. Πραγματικά εξοργίζεις όταν τα βλέπεις αυτά σε φωτογραφίες, πόσο μάλλον διαζώσεις. Θα μιλήσουμε και για τα φορολογικά μας. Δεν τα αφήνουμε, τα παρακολουθούμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να ρωτήσουμε εσύ πού μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα λόμουτα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

Επανήλθαμε. Πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα για το σχέδιο Αριστοτέλης. Το σχέδιο Αριστοτέλης

0: είναι η πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους ΟΤΑ, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αυτή την κουβέντα, αλλά και όχι μόνο, θα την κάνουμε με την κυρία Φωτεινή Παγκάλου. Είναι αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κυρία Παγκάλου.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι να ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας μαζί σας. Είστε το νέο έτσι, στοιχείο στην πολιτική σκηνή και θέλουμε να, της χώρας μας και θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας στην προκειμένη περίπτωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί, αν μη τι άλλο, συζητήθηκε αυτό το σχέδιο Αριστοτέλης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ιωάννου, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ πρώτα και σε αυτό που ξεκινήσατε και εσείς στην εκπομπή σας. Σε αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους από χθες. Την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών που έτυχαν στο καθήκον. Παλεύοντας με τις πτώχες, θέλω να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα. Και ασφαλώς να πούμε ότι σκεφτόμαστε όλους όσοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Προτεραιότητα έχει ασφαλίσει ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, να προστατευτούν οι πολίτες και οι περιοχές που εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Αλλά να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες από Σεπτέμβρη.
0: Πρέπει η πολιτεία να σκεφτούμε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Σωστά.
1: Θα λύσουν διαχρονικά και οι εποχικοί πυροσβέστες και οι πεντατούσιτητίας κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες. Συμμετέχουν ισότιμα στα απαιτητικές και επικίνδυνες αυτές αποστολές. Οπότε θεωρούμε ότι ως πολιτεία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε έμπρακτα αυτή την προσφορά τους. Mm-hmm. Να δώσουμε δηλαδή οριστικές λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα.
0: Σωστά. Βεβαίως. Πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Ο δασικός πλούτος είναι έτσι, σε κίνδυνο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ακόμα και αν αυτό είναι ακριβό, σε χρήματα, να τον προστατεύσουμε.
1: Στο τέλος της ημέρας αποδεικνύεται πιο φθηνή η προστασία πάντως και η πρόληψη.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Με άλλη χώρα πλέον.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγα λόγια, τι είναι αυτό το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες?
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο που παρουσιάσαμε μετά από το πρόγραμμα για την παιδεία. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τομείς. Στην αυτοδιοίκηση, με το σχέδιο αυτό Αριστοτέλης, να το πω απλά, υποσχόμαστε να φέρουμε τα κάτω πάνω. Θέτουμε δηλαδή τις βάσεις για τη μεταφορά της λήψης αποφάσεων εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας. Δηλαδή, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τι κάνουμε σήμερα, περιμένουμε την Αθήνα, το υδροκέφαλο κέντρο, να αποφασίζει για όλα. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε ως Ελλάς και τι προτείνουμε? Ένα σχέδιο που να οικοδομείται πάνω σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές. Εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Μάλιστα. Δηλαδή εγκύτητα ώστε κάθε απόφαση να λαμβάνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή του πολίτη ουσιαστικά, γιατί αυτή είναι μια θεμελιώδης ευρωπαϊκή αρχή της επικουρικότητας. Στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή θεωρούμε το. Αυτό που θα πρέπει να είναι αυτονόητο, ότι ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που να δουλεύουν και όχι δικαιολογίες δηλαδή που να εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και ασφαλώς δημοκρατική λογοδοσία, ότι όποιος αποφασίζει αυτός και θα πρέπει να λογοδοτεί. Σε ποιος να λογοδοτεί? Σε αυτούς προφανώς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Μάλιστα. Άρα εμείς το πρόγραμμά μας, η αποκέντρωση είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, θεωρούμε, για μια σύγχρονη δημοκρατική και δίκαιη Ελλάδα. Και πάμε να καταργήσουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, που θεωρούμε ότι αποτελούν ένα δαπανηρό και διορισμένο έτσι γραφειοκρατικό μηχανισμό.
0: Και μεταφορά στις περιφέρειες. Ναι.
1: Ακριβώς. Στις αιρετές λοιπόν πλέον περιφέρειες και να αφήσουμε το κεντρικό κράτος να μετατραπεί σε ένα κράτος στρατηγείο. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
0: Εδώ ήθελα να σταθώ, και γιατί εντάξει, το σχέδιο έχει πολλές παραμέτρους, αλλά εδώ είναι αυτό που θέλετε το πιο πιασάρικο, να το πω απλά. Τι σημαίνει, ποια είναι αυτή η 100 δήμοι και τι θα έχουν, ποια αυτονομία θα έχουν περισσότεροι από όσοι έχουν, αν έχουν τώρα?
1: Καταρχάς λοιπόν να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 90.000 δήμοι έχουν μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Έχουμε 332 δήμους με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους. Άρα δεν φέρνουμε κάτι καινούριο σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε να φέρουμε την διοίκηση εκεί που ζει ο πολίτης. Δηλαδή τι αντιμετωπίζουμε σήμερα? Να έχουμε δήμους τέρατα. Όσο φιλότιμος και αν είναι ένας δήμαρχος, όταν τα χωριά, κάποια χωριά,

0: στο Δήμο του απέχουν μέχρι και 80 χιλιόμετρα από την έδρα του, αυτός ο χάρτης καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Mm. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε Δήμους με όρους πραγματικής τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα έχει και πρακτικά ωφέλη για τους ίδιους τους πολίτες. Λιγότερη ταλαιπωρία, αποφάσεις που θα λαμβάνονται δίπλα στο πολίτη και όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Άρα δηλαδή αυτό που είναι η εγκύτητα, ο ευρωπαϊκός κανόνας, θέλουμε να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Είναι ελληνικό φαινόμενο η υπερσυγκεντρωτική γραφειοκρατία. Είναι μια εξαίρεση δηλαδή δική μας.
1: Ναι, η Ελλάδα λέει, έχει γίνει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά μέρη στην Ευρώπη, είπε ανάμεσα στα άλλα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ακριβώς. Τώρα τα κριτήρια, επειδή θέσατε και αυτό, εμείς δεν θέτουμε πληθυσμιακά κατόφλια. Δηλαδή δεν βάζουμε ένα πλαφόν και λέμε έτσι θα λειτουργήσει. Τα κριτήρια της κάθε μεταβολής θα έχουν, φυσικά θα σχετίζονται με τον πληθυσμό, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη και η γεωγραφική έκταση, η ιστορία, ο πολιτισμός, η παραγωγική συνεκτικότητα του τόπου. Θα υπάρχει δηλαδή μια επιστημονική τεκμηρίωση στο ποιοι νέοι Δήμοι θα προσθεθούν εδώ πέρα. Εμείς στην ουσία λοιπόν δεν θέλουμε να αποκτήσει αυτοδιοίκηση απλά νέες αρμοδιότητες, αλλά να μην έχει τους σπόρους όπως θέσατε κι εσείς και το προσωπικό που τη συνοδεύουν. Αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν θα μεταφερθεί καμία αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση χωρίς να έχει και τους ανάλογους σπόρους και το προσωπικό που τη συνοδεύουν.
1: Μόνιμο παράπονο των αυτοδιοικητικών αυτό, μόνιμη διεκδίκηση προς την γενική κυβέρνηση, την κεντρική κυβέρνηση, που όλες οι κυβερνήσεις, μηδενός εξαιρουμένου, δίνουν αρμοδιότητες και δίνουν ελάχιστους πόρους. Έτσι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε.
0: Να το πούμε με αριθμούς κιόλας, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η στρέβλωση. Έχουμε Δήμους και περιφέρειες της χώρας να διαχειρίζονται το 6,5% των δημοσίων απανών. Πόσος είναι αυτός ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοντά στο 34%. Mm. Η απόκληση του 6,5% με το 34% είναι τεράστια. Άρα εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι κατοχυρώνουμε κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους για τους Δήμους μέσα σε μία δημοτική θητεία. Και αυτά, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό, θα γίνουν χωρίς να ζητήσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τον φορολογούμενο. Δηλαδή αυτό το σχέδιό μας έχει μηδενικό πρόσθετο κόστος.
1: Από πού θα προκύψουν αυτά τα κονδύλια?
0: Ωραία. Καταρχάς, τα κονδύλια είναι κοστολογημένα. Τα κονδύλια ήδη υπάρχουν. Εμείς δεν ξοδεύουμε νέα χρήματα. Νοικοκυρεύουμε τα υπάρχοντα. Εξορθολογίζουμε δηλαδή τη διαδικασία. Αλλάζουμε τη διαδρομή των χρημάτων. Δίνουμε το τέλος ανθεκτικότητας στους Δήμους. Και είναι και λογικό.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ούτως ή άλλως με σημερινή βάση 582 εκατομμύρια ευρώ ως αμοιγές έσοδο. Το δίνουμε εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατοχυρώνουμε ότι ο Εθνικός Φάκελος της χώρας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 28-34, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, να το πούμε πιο απλά, θα κατευθύνει το 40% των πόρων στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και συγκροτούμε και ένα νέο πρόγραμμα φιλόδημου ύψους 3,5 δις ευρώ ανά πενταετία, δηλαδή εξοικονομούμε και από εκεί 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα δηλαδή αυτά τα αποθεματικά, και αυτό έχει σημασία να ακουστούν, υπάρχουν. Απλά δεν χρησιμοποιούνται. Εμείς βάζουμε τους πόρους να δουλέψουν για την καθημερινότητα του πολίτη. Θέλουμε, και κάτι πολύ πολύ βασικό ακόμη, οι δήμαρχοι να γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της θητείας τους ακριβώς το τι ταμείο έχουν. Να μπει ένα τέλος, δηλαδή επιτέλους, σε αυτά τα ρουσφέτια και τους διαδρόμους των Υπουργείων.
1: Κυρία Παγκάλου, σας ακούω και αυτά είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία. Και υπάρχει αυτό το γνωμικό, είναι πολύ ωραίο για να βγει αληθινό. Και σας ακούω επίσης, δεν γνωρίζω την πολιτική σας διαδρομή. Είστε τώρα πλέον στέλεχος της Ελλάς, αλλά όλα αυτά τα κοστολογημένα και τα υπόλοιπα και υπάρχει πρόγραμμα, μου ακούστηκε σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε στη ΔΕΘ, από τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχω ως πολίτης, έτσι πρώτα ως πολίτης, μια συστολή σε αυτό. Το ακούω, ακούγεται πολύ ωραίο, όπως και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ακούγονταν πολύ ωραίο.
0: Το σέβομαι αυτό που λέτε και το ακούω. Απλά εμείς νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να βγάλουμε τους πολίτες από αυτό το αδιέξοδο που τους έχει φέρει η επταετία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε λοιπόν, θα το έχετε παρατηρήσει κιόλας, εργαζόμαστε με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα, δεν υποσχόμαστε πολλά, δεν έχουμε τη λογική της Νέας Δημοκρατίας βάλε κι άλλα στο τραπέζι, πες κάτι θα βγει. Υποσχόμαστε αυτά τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν την άλλη μέρα. Θέλουμε την επομένη των εκλογών να αρχίσουν οι πολίτες να βλέπουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Και ζητάμε, γιατί ακριβώς είμαστε νέοι άνθρωποι και δεν είμαστε χρόνια στα βουλευτικά έδρανα και δεν έχουμε εξαρτήσεις, ζητάμε και οι πολίτες να μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά.

0: Μάλιστα.
1: Διαβουλευόμαστε κάθε μας σχέδιο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στεγαστικοί, το ίδιο και σε κάθε τομέα. Διαβουλευόμαστε κάθε μας σχέδιο με πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούμε την κοινωνία για να αποδώσουμε σχέδια έτοιμα να υλοποιηθούν την επόμενη μέρα. Είναι και η δική μας αγωνία αυτή. Ο κόσμος έχει κουραστεί από την επικοινωνία. Τα δελτία τύπου όμως θεωρώ ότι έχουν μικρότερη αντοχή από την καθημερινότητα. Όταν φτάνει στο τέλος της ημέρας και δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, νομίζω ότι δεν πρέπει να σου πει κάποιος μια οριοποιημένη κατάσταση. Τι βιώνεις. Δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος πώς είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Βεβαίως, όλοι το βιώνουμε. Τις δυσκολίες κανείς δεν ξεφεύγει από αυτές. Ήθελα να ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα Αριστοτέλης. Λέτε για 100 Δήμους. Υπάρχει πρόταση, δηλαδή εκεί θα γίνει κι άλλος Δήμος σε εκείνη την περιφερειακή ενότητα και σε εκείνη την περιφέρεια.
1: Υπάρχουν επεξεργασίες για 100 έως 150 Δήμους. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως θα εξειδικευτούν πολύ περισσότερο. Χρειάζεται μια μεγάλη διαβούλευση και με τις κοινωνίες, με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Ήδη αυτή η συμμετοχή στην δική μας την παρουσίαση θεωρώ ότι έδειξε κάτι, έδειξε ότι όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Ήταν μια υπερκομματική συνάντηση αυτή της παρουσίας του προγράμματος.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Πειραιά, από ό,τι είδα, είχε αρκετό κόσμο. Ναι.
1: Τα είδατε και εσείς, θα το προσέξατε αυτό. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι. Δείχνει ότι και η Ελλάδα έρχεται με ένα πρόγραμμα που αγγίζει τα προβλήματα των Δήμων και ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα.
0: Από την άλλη, όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα κάποιος δήμαρχος στην ελληνική περιφέρεια που έχει, ναι, μου λέτε 80 χιλιόμετρα απόσταση από, το τελευταίο δημοτική, από την τελευταία δημοτική ενότητα, θα δεχθεί ο δικός του Δήμος να περικοπεί η έκτασή του για να δημιουργηθεί ένας άλλος, θα είναι τόσο εύκολο, φαντάζεστε?
1: Εμείς τι λένε, ότι αυτό θα γίνει στη λογική της εξυπηρέτησης των πολιτών και να μπορούν οι Δήμοι να λειτουργήσουν καλύτερα. Άρα, όλο αυτό θα είναι κοστολογημένο και θα υπαρκούν για να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε Δήμου. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, υπήρχαν οι τοπικές κοινότητες, οι οποίες στα χωριά έχουν ερημώσει, υπήρχαν οι κοινοτικοί σύμβουλοι που στην ουσία ήταν ψηφοσυλλέκτες, δεν λογοδοτούσαν σε κανέναν, εκλέγονταν τα κοινοτικά συμβούλια έτσι όπως γνωρίζαμε, υπήρχαν οι τροκέφαλοι δήμοι όπως είπαμε πριν, άρα δεν μπορούσαν οι δήμοι να διαχειριστούν τίποτα από όλα αυτά. Θα μπουν κάτω στο τραπέζι οι ανάγκες των Δήμων, τα σχολεία να λειτουργούν, οι πολίτες να έχουν τις συνθήκες που πρέπει και θα έχουν τους πόρους και την αυτοτέλεια να μπορούν να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Γνωρίζουμε, όπως είπαμε και πριν, εκ των προτέρων το Ταμείο.
0: Καλώς, το έχετε πει. Τώρα θέλω να πούμε λίγα λόγια. Είδα μια πρόβλεψη για τοπικά δημοψηφίσματα. Εδώ αυτά τα δημοψηφίσματα σε τι θα αφορούν και πόσο θα επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας διοίκησης. Γιατί η διοίκηση εκλέχθηκε για 4-5 χρόνια μάλλον. Μπορεί να πάρει και κάποιες αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις θα τίθενται στα δημοτικά δημοψηφίσματα.
1: Αυτές θα τίθενται, θα εξειδικευτούν στη συνέχεια και όλα αυτά τα προγράμματα προκειμένου να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες σε όλες τις διαδικασίες. Σημασία πάντως έχει οι πολίτες ότι πρέπει να ακούγονται. Είμαστε δεσμευμένοι δηλαδή σε αυτό, σε τοπική συμμετοχή. Τοπικά δημοψηφίσματα, συγγνώμη, να αυξάνουν το κοινωνικό έλεγχο και όλοι να λογοδοτούν απευθείας στο χωριό, τη γειτονιά.
0: Και ποιος θα τα προκαλεί, η διοίκηση ή η αντιπολίτευση αυτά?
1: Αυτά είναι σε φάση επεξεργασίας όλα.
0: Καλώς,
1: υπάρχουν επεξεργασίες, αλλά θα πρέπει να δούμε και επιμέρους στοιχείες των συστημάτων, ώστε να είναι λειτουργικά όλα αυτά τα οποία θα προπίνονται και θα γίνονται.
0: Θέλω να πάω στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας, κυρία Παγκάλου, που έχει να κάνει με το δικό σας αντικείμενο, δηλαδή την στεγαστική πολιτική. Είναι ένα ζήτημα από τα κορυφαία στην χώρα μας. Υπάρχει στεγαστική κρίση. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, πολύ. Και υπάρχει ένα θέμα μεγάλο που έχει να κάνει με τα funds. Τα funds που έχουν πάρει σε ελάχιστη τιμή κάποια από τα κόκκινα δάνεια σπιτιών και τώρα τα funds που προχωρούν στην δική τους έτσι, λογική για να πάρουν σπίτια, να πιέσουν καταστάσεις, έτσι ώστε να πάρουν πολλαπλάσια από αυτά που έδωσαν μέσα από τον πληστηριασμούς. Εδώ πού στέκεται η Ελλάς? Τι προτείνει, εάν έχει να προτείνει κάτι?
1: Έχουμε να προτείνουμε πολλά και συγκεκριμένα. Είναι αντιληπτό από όλους ότι το στεγαστικό έχει γίνει μια φιλιά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αρνητικές πρωτιές που καταγράφουμε ως χώρα. Δίνουμε πάνω από το 1 τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματός μας για τη στέγη, όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες δίνουν το 1 πέμπτο αντίστοιχα, κατά μέσο όρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως και ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 80%.

0: 7% από το 2017. Και αρκεί να κοιτάξουμε το πορτοφόλι μας κάθε τέλος του μήνα και να δούμε ότι το βιώνουμε όλοι μας. Και ξέρω ότι και η Καβάλα είναι πρωτοαθλήτρια των αυξήσεων.
1: Εννοείται. Σωστά. Σωστά.
0: Καταγράφει μεγάλη άνοδο τιμών πόλης κατοικιών σε βάθος πενταετίας στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν μπορεί προφανώς να είναι η Καβάλα ένα τουριστικό θέρετρο για λίγους, αλλά να είναι μια πρόσιτη πόλη για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν και εργάζονται εκεί. Επομένως, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Στην κορυφή της δικής μας πρότασης θα βρίσκεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή στεγαστική στρατηγική όταν η πρώτη κατοικία των οικοκυριών παραμένει εκτεθειμένη στην πίεση των funds, των services και των μηχανισμών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είπατε και εσείς. Άρα, εδώ πέρα χρειαζόμαστε ένα πραγματικό πλαίσιο προστασίας που να καλύπτει όχι μόνο την ακραία ευαλωτότητα, να το πούμε και αυτό, αλλά και τη συμπιεζόμενη μεσαία τάξη. Να διευρυνθούν λοιπόν τα κριτήρια και οι όροι. Είδα και τον καινούργιο ψευδικαστικό. Τις αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της έχει αφήσει τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις μόνος τους απέναντι στα funds, τους services και τους πληστηριασμούς.
1: Κυρία Βαγκάλο, εδώ θα σας διακόψω. Γιατί κάνετε μια αναδρομή στο παρελθόν και εγώ θα κάνω το ίδιο. Και βεβαίως επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τη διαδρομή σας. Γνωρίζω όμως τη διαδρομή του επικεφαλής σας, του κ. Τσίπρα. Επί Τσίπρα, λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν τα funds, ήρθαν οι πληστηριασμοί. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και πάλι επαναλαμβάνω, το λέω ως πολίτης που παρακολουθούν την επικαιρότητα στη χώρα μας.
0: Το ακούω με μεγάλη προσοχή και αυτό, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Έγινε σε ένα άλλο τελείως δημοσιονομικό πλαίσιο, σε μια κοινωνία που ασφιχτιούσε με το οικονομικό πλαίσιο το οποίο μας είχαν θέσει, αλλά παρόλα αυτά έγινε με τέτοια μεγάλη αυστηρότητα, που αν δούμε τους αριθμούς, θα δούμε ότι στην πράξη δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και οι πληστηριασμοί δεν γίνονται με τον ρυθμό που γίνονται τώρα. Τώρα έχει καταργηθεί ουσιαστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας με το νόμο 4738 του 2020 που φέρει η κυβέρνηση και καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών ακινήτων. Μόνο μέσα στο 2025 είχαμε 67.309 πληστηριασμούς. Αυτό, συγκριτικά με το 2019, είναι μια αύξηση της τάξης του 131%. Άρα, στην πραγματικότητα, τώρα οι πολίτες είναι τελείως απροστάτευτοι. Τώρα λοιπόν που η στεγαστική πίεση είναι τόσο μεγάλη, το σούπερ μάρκετ έχει φτάσει να μην μπορεί να το αντέξει.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε, ας μείνουμε σε αυτά.
0: Έρχεται και αυτό το πλαίσιο που έχει θέσει και μάλιστα και με στο νέο εξαδικαστικό, τι έκανε στην ουσία, άνοιξε, θέσπισε ρήτρες εκποίηση των ακινήτων, εκτελεστώντας τη σύμβαση. Και στην πραγματικότητα το έφερε ένα προστάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης.
1: Ξέρετε δηλαδή, πώς θα ακούω όλα αυτά που μας περιγράφετε. Μας λέτε ότι και εγώ ήμουν κακός, αλλά ο τωρινός είναι ακόμα χειρότερος. Αλλά εμένα αυτό ως πολίτης, επαναλαμβάνω, δεν με καλύπτει, κυρία Παγκάλη.
0: Λέμε κάτι τελείως διαφορετικό. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πολύ σοβαρό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Και μάλιστα με διευρυμένα όρια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι στην κορυφή της πρότασης.
1: Εννοείται.
0: Και θα είναι. Μάλιστα. Φυσικά και θα υπάρχουν και άλλοι τομείς στις οποίες θα κινηθούμε, όπως η δημιουργία του δημόσιου φορέα ακινήτων και κοινωνικής στεγαστικής διαχείρισης που έχουμε ήδη ανακοινώσει, ενεργοποίηση στεγαστικού αποθέματος και θα υπάρχουν φυσικά και άλλα μέτρα, θέσπιση κανόνων περιοχές στεγαστικής πίεσης. Έλεγχος και περιορισμός βραχυχρόνια μισθώσεων, ιδίως σε περιοχές στεγαστικής πίεσης, κατάργηση Golden Visa στα ακίνητα και άλλα μέτρα που πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και θα τα παρακολουθήσετε και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε όποτε επιθυμείτε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν, κυρία Παγκάλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν η Φωτεινή Παγκάλου. Επαναλαμβάνω, είναι αναπληρώτρια τομεάρχη στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα. Μιλήσαμε κυριότερα για το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο πρότεινε και παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες, για τις αλλαγές στους ΟΤΑ, στους οργανισμούς δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες. Βεβαίως, το τέλος της κουβέντας μας ήταν για το μέγα πρόβλημα το στεγαστικό. Για τα funds, για τους πληστηριασμούς. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς παρουσιάζουμε τα δεδομένα, κάνουμε τις ερωτήσεις που είμαι σίγουρος ότι όλοι τις έχουμε στο μυαλό μας να τις εκφράσουμε και οι απαντήσεις είναι στη δική σας κρίση. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.

0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
6: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον φίλτατο και δικαίως απογοητευμένο και οργισμένο Γιάννη Κανίογλου. Όλοι το γνωρίζουμε. Όλοι ξέρουμε την προσφορά του. Αλλά αυτή η προσφορά για ορισμένους δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη Κανίογλου.
7: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Βασίλη. Και στους ακροατές σας.
6: Και όπως είπα, ακούγεσαι απογοητευμένος από αυτά που έχουν συμβεί εκεί στη Νέα Πέραμο. Εξήγησέ μας γιατί.
7: Είμαι βαθιά προβληματισμένος από το χθεσινό γεγονός. Κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
6: Δεν έχει σημασία ομάδα, έτσι, οπαδοί είναι οπαδοί.
7: Έχει σημασία,
6: μάλιστα.
7: Ναι, έχει σημασία. Παίζει ρόλο ο βαθμός χουλιγκανισμού που έχουν κάποιοι. Για την ιστορία ΠΑΟΚτσής είμαι, το πατρικό μου είναι 100 μέτρα μακριά από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχω μεγαλώσει μέσα στον ΠΑΟΚ, είμαι ΠΑΟΚ, αλλά προς Θεού δεν ήμουν ποτέ φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό που γίνεται και ανεχόμαστε τόσο καιρό έχει περάσει τα όρια. Προχθές λοιπόν κάποια καλόπεδα κρίνανε καλό ότι δεν φτάνουν οι τείχοι που οι οποίοι είναι... Λευκοί τέλος πάντων είναι καθαροί τείχοι και μπορούν εκεί να γράψουν τα συνθήματά τους ή τις σχεδιολογίες τους ή ό,τι θέλανε να γράψουν. Κρίνανε καλό να πάνε να το γράψουν σε μια μεγάλη ζωγραφική που έχω κάνει με τους μαθητές του δεύτερου δημοτικού σχολείου της Περάμου, όπου ζωγραφίσαμε ένα χωριό, μια θάλασσα κτλ. Μια και είμαστε παραθαλάσσιο μέρος, κρίναμε εκεί. Εκεί να πω την ιστορία. Ότι με κάλεσε ο κύριος Καρακεχαγιόγλου, ο οποίος είναι διευθυντής, για να

0: καλύψουμε ένα άλλο γκράφιτι το οποίο κάνανε το καλοκαίρι κάποια άλλα καλώτευε. Εκείνο βέβαια ήταν ένα λογότυπο, αυτό που φαινόταν το ήξερε μόνο αυτός που το έκανε. Τώρα όμως τα συνθήματα είναι και έχει ιδέα και προκλητικά,
1: ναι,
0: και κυρίως προσβάλλουν όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν, συνετέλεσαν, κυρίως τα παιδιά.
1: Έτσι, κυρίως τα παιδιά. Αυτό ήθελε, εκεί να
0: καταστήσεις. Κυρίως τα παιδιά, γιατί εμένα τα παιδιά με ενδιαφέρουν, δεν με ενδιαφέρει ούτε οι μεγάλοι, ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε οι γονείς. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά, οι δράσεις που κάνω απευθύνονται στα παιδιά. Αυτούς είναι ο στόχος μου, να τους εκπαιδεύσουμε με κάποιο τρόπο και εγώ μέσω της τέχνης, να αγαπάνε, να προσέχουν το σχολείο τους, να το φροντίζουν, να έχουν μνήμες καλές από το σχολείο.
1: Σε ένα όμορφο περιβάλλον, σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον.
0: Και να αλλάξουμε το αισθητικό κομμάτι του σχολείου, το οποίο εκτός από τους μονόχρωμους τοίχους θα είχε και μια ζωγραφιά, την οποία θα την έκαναν αυτοί. Αυτοί λοιπόν οι νέοι, γιατί περί νέων μάλλον πρόκειται, γιατί ποιος μεγάλος θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια βλακεία, πήγανε και γράψανε συνθήματα επάνω στους τοίχους.
1: Τα είδα στο προσωπικό σου λογαριασμό στο Facebook. Τα είδα, τα θαύμασα.
0: Πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί τώρα αυτό.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί άλλο να βάφεις ένα τοίχο και να τον κάνεις γαλάζιο και άλλο να ζωγραφίζεις επάνω στη ζωγραφιά. Δεν βγαίνει τώρα αυτά τα γκράφιτι, πρέπει να τα σβήσουμε. Αυτά είναι επάνω σε ζωγραφική. Πρέπει να ξαναζωγραφίσω αυτά που είχα ζωγραφίσει από κάτω που ήταν. Δεν μπορώ να σβήσω τα επάνω χωρίς να επηρεάσω τα κάτω. Πρέπει για να το αποκαταστήσω, πρέπει να ζωγραφίσω ξανά πάνω στη ζωγραφική.
1: Πάνω στην ασχήμια.
0: Την ασχήμια να την καλύψουμε. Τώρα δεν ξέρω, θα το κάνω, αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό εδώ, Βασίλη. Δεν ήταν το θέμα να τρέξουμε να αποκαταστήσουμε. Το θέμα είναι το προλαμβάνει. Εγώ βλέπω, να μου επιτραπεί αυτό εδώ, βλέπω ότι το κράτος είναι παρατημένο. Βλέπω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν σκοτίζεται για το τι γίνεται στις πινακίδες, στους δημόσιους τοίχους, κάτω από τις γέφυρες, στα δημόσια κτίρια, σε αυτά εδώ. Αφήνουν έτσι να υπάρχουν συνθήματα για τα συνθήματα. Δεν πειράζουμε αυτή την κατηγορία των βαδάλων. Τους φοβούνται, μας νικήσανε. Παραδέχονται ότι ιτηθήκανε.
1: Να σου αναφέρω τη δική μου ερμηνεία για όλα αυτά. Γιατί υπάρχει ένα παράδειγμα προς την άλλη πλευρά. Όταν υπάρχουν κάμερες, γιατί υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν και τα δεδομένα τα προσωπικά. Αλλά εκεί το ξεχυλώνουμε. Όπου υπάρχουν κάμερες σε δημόσια κτίρια, όπως για παράδειγμα σε ορισμένα δημοτικά σχολεία της Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, βλέπε στον Άι Γιάννη, βλέπε πάνω στον Άγιο Λουκά ή ακόμα τώρα θα μπουν και στον Αμυγδαλεώνα, εκεί οι βάνδαλοι δεν γνώριζαν ότι καταγράφονται. Όταν λοιπόν το έμαθαν, γιατί πήγε το τηλέφωνο, πάρθηκε το τηλέφωνο προς τη μαμά και τον μπαμπά να πληρώσουν το λογαριασμό, τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Η συνέπεια. Δηλαδή, οι συνέπειες αυτών των έργων που κάνουν, αυτών των πράξεων, είναι αυτές που θα τους σταματήσουν.
0: Εσύ πας κατευθείαν στο κατασταλτικό μηχανισμό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, Γιάννη μου.
0: Εγώ πάω στο προλαμβάνει. Είναι κρίτη του θεραπεύτη. Λοιπόν, κοίταξε λίγο τώρα τι γίνεται. Εάν δεν γίνει ένας νόμος, ο οποίος να ξεπερνάει αυτά τα φοβερά προσωπικά δεδομένα που υποτίθεται ότι...
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ ήμουν υπέρμαχος κατά των καμερών. Όταν όμως είδα την κατάσταση, πώς εκφυλίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στο όνομα του δεν μας καταγράφει κανένας, γουστάρω και κάνω ό,τι θέλω.
1: Έτσι,
0: δημοκρατία μπράβο. Έχουμε.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι φασισμός.
0: Δημοκρατία.
1: Όταν δεν με καταγράφει κανένας και κάνω ό,τι θέλω, είναι φασισμός.
0: Ναι, δεν μπορεί να γράφεις αντίφα, που είναι το σύνθημα κατά του φασισμού, και να πας να βεβηλώνεις την ξένη περιουσία.
1: Σωστά,
0: αυτό είναι φασισμός. Αναιρείς το αντίφα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, άστο. Είμαι σε ένα χώρο στον οποίο ήμουν πολύ ελαστικός και τώρα έχω γίνει συντηρητικός. Ναι.
1: Για λοιπόν, ποιο λόγο τώρα. Λοιπόν. Έτσι.
0: Κοίταξε, η κατάσταση δεν με αφήνει να είμαι πολύ προοδευτικός σε κάποια πράγματα. Χωρίς να είμαι εκπαιδευτικός, έχω γίνει εκπαιδευτικός ζωγραφίζοντας με χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες. Mm-hmm. Έτσι, πάρα πολλά σχολεία έχω γυρίσει στην Ελλάδα, πάρα πολλά νομούς, νησιά κλπ. Έχω. Βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση εκ μέρους καθηγητών, γονιών, δασκάλων, παιδιών κτλ. να γίνει το

0: πολύ ωραία. Και ενώ κάνουμε εκείνο το σχολείο ή εκείνο το κτίριο, εκείνο το τοίχο πολύ ωραίο, όλα γύρω από το κτίριο ή μέσα στο δρόμο είναι ένα χάος. Χάος. Οι πινακίδες είναι με τα αυτοκόλλητα που δεν λένε τίποτα. Ο καθένας γράφει το λογότυπό του, γράφει την ομάδα του κτλ. Και δεν κουνιέται, δεν ανοίγει ρουθούνι. Λοιπόν, ζήτησα επανειλημμένα και στην τηλεόραση που βγήκα και στο ραδιόφωνο που βγήκα να γίνει μια σύσκεψη από την περιφέρεια. Ο περιφερειάρχης να καλέσει όλους τους αντιδημάρχους καθαριότητος να γίνει μια συντονισμένη δουλειά, να παταχθεί αυτό το φαινόμενο, να μην υπάρχει, να σταματήσει πια, να υπάρχουν πινακίδες οι οποίες να τις καταλαβαίνεις τι λένε, σηματοδότες οι οποίες να φαίνεται το κόκκινο και το πράσινο, να υπάρχουν τείχοι δημόσια κτίρια. Έρχεται ο τουρίστας να βγάλει φωτογραφία και από πίσω ότι έχει γκράφιτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα όμορφο κτίριο. Στην Εθνική Οδό, που στην Εγνατία που οδηγάω, πάμπολες πινακίδες έχουν καταγεγραμμένα συνθήματα. Στην είσοδο κάτω, για να πας στο νοσοκομείο, εκείνος ο τείχος είναι 2-3 χρόνια με χιδέα συνθήματα. Είναι τόσο δύσκολο να τον αποκαταστήσουνε? Ναι.
1: Περιγράφεις δηλαδή, την κοινή πρέπει, γνώμη τώρα. Περιγράφεις την άποψη των πολλών και το ερώτημα των πολλών.
0: Περιμένεις να το πω εγώ τι θα κάνουνε? Εγώ θα τους πω. Εγώ δεν είμαι ρευτός. Δεν ήθελα να κατέβω καν υποψήφιος. Δεν είναι για αυτά και για αυτά. Γιατί βλέπω ότι δεν τολμούν να σπάσουν αυγά με αυτή την κατηγορία.
1: Πρέπει να γίνουν και λίγο κακοί και δεν γίνονται.
0: Όπου υπάρχει σύλλογος, ο οπαδικός σύλλογος, η γύρω περιοχή, οι πολυκατοικίες, οι πινακίδες κτλ. Έχουν τα συνθήματα. Ποιος θα τα κάνει? Θα ξεκινήσω εγώ από την πέρα μου να πάω στην Καβάλα να γράψω συνθήματα της ομάδας μου στη γειτονιά? Γιατί δεν τους πειράζει κανένας αυτούς?
1: Αν σε γράψει λοιπόν η κάμερα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Αλλά είπαμε
0: λοιπόν, τώρα
1: όσον
0: αφορά με την κάμερα,
1: προσωπικά.
0: Όσον αφορά με την κάμερα, δεν ξέρω ποιοι με ακούνε και τι ακούνε και τι θέλουν να ακούσουν. Όσον αφορά τις κάμερες, έχει περαστεί το. Μπορούν τα σχολεία να βάλουν κάμερες, αρκεί να μην καταγράφουν την ώρα του μαθήματος, ναι. Δηλαδή τους μαθητές, αλλά μπορούν να καταγράφουν όλες τις υπόλοιπες ώρες. Έχει περάσει αυτό. Το θέμα είναι ότι από μόνο του το σχολείο δεν μπορεί να βάλει κάμερες παρά μόνο σε συνεργασία με το Δήμο.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση
1: πάλι. Σωστά, σωστά. Αυτό λοιπόν,
0: εάν λοιπόν τώρα έχει πολιτική απόφαση, πολιτικό κουράγιο και πολιτικά, πώς λένε, δυναμική, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κτλ., να το περάσουν από τα δημοτικά του συμβούλια, του Δήμου Νέστου, ο Δήμος Παγκαίου, στην Καβάλα το έχουν περάσει. Ξέρω, έχω μιλήσει με τον κύριο Μιχαλάκη, εκείνος μου άνοιξε τα μάτια. Καιρός είναι λοιπόν να συνεργαστούν όλοι και να βάλουμε κάμερες, τουλάχιστον να προστατεύουμε τα σχολεία.
1: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Στα σχολεία γίνεται παιδεία. Εάν λοιπόν ο μαθητής βλέπει ότι το σχολείο του είναι βεβηλωμένο από συνθήματα και κανένας δεν το καθαρίζει και κανένας δεν το διορθώνει και κανένας δεν πάει, δεν ασχολείται, σου λέει μπορώ να γράψω κι εγώ όπου θέλω.
1: Η ατιμωρησία, αυτή είναι η βάση όλων αυτών που βλέπουμε και θαυμάζουμε εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Η ατιμωρησία επειδή θα πάνε στο δικαστήριο και θα τους δώσουν λόγο
1: νεαρού, θα τραβήξει το αυτή.
0: Αν δεν τιμωρήσουν τους γονείς.
1: Και
0: το
1: αυτή,
0: καλύτερο απ' όλα είναι να κοστίζει στην τσέπη.
1: Να κοστίζει, να υπάρχει συνέπεια, Γιάννη,
0: συνέπεια,
1: να υπάρχει μια συνέπεια,
0: ναι, συνέπεια
1: για αυτό που
0: ναι,
1: κάνει.
0: Συνέπεια. Φτάνει πια όλα να τα κάνουμε και να μην τρέχει τίποτα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να είναι το τελευταίο
0: γιατί...
1: αυτό.
0: Ευελπιστούμε. να είναι. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Ήτανε... Ο Γιάννης Κανίογλου, γνωστός καλλιτέχνης, ανά την Ελλάδα παρακαλώ, τον παρακαλούν να πάει σε πολλά σημεία, σε όλη τη χώρα, για να ζωγραφίσει όχι μόνο αυτός, μαζί με γονείς, μαζί με παιδιά, σε σχολεία. Και να βλέπεις τον κόπο σου, να βλέπεις τον κόπο των παιδιών, να βανδαλίζεται, να ασχημένει από ορισμένους πανέξυπνους, θα τους χαρακτηρίσω, που πάνε εκεί και βγάζουν τα ένστικτά τους. Ένστικτα που πληρώνονται δωρεάν. Επαναλαμβάνω, δωρεάν. Δεν έχει κάποια συνέπεια όλο αυτό. Δεν με βρήπες, δεν ξέρω τι έγινε, δεν είμαι εγώ. Ας πιάσει μια κάμερα, ας δει ότι υπάρχει εκεί μια κάμερα, να δούμε, θα το ξανακάνει. Το παράδειγμα, ειδικά εδώ στο σχολείο του Αγίου Ιωάννου, στο 12ο δηλαδή δημοτικό σχολείο, είναι χαρακτηριστικότατο. Μία φορά έσπασε η πόρτα, δεύτερη έσπασε, όλα καταγράφηκαν. Πήγε ο λογαριασμός στη μαμά και τον μπαμπά και τώρα είναι όλα όμορφα.

0: όμορφα και ωραία. Αφού αυτό θέλουμε, ας έχουμε αυτό. Για να έχουμε τουλάχιστον στα σχολεία μας μια ευπρεπή εικόνα. Γιατί στην κοινωνία έξω στους τοίχους δεν έχουμε και ένας από τους λόγους είναι αυτά τα περίφημα προσωπικά δεδομένα που πρέπει εννοείται να προστατεύονται, αλλά και για αυτά υπάρχουν όρια. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγάλα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και εφερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε τώρα στην επιστροφή. Θα μιλήσουμε για τα φορολογικά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτά είναι απαραίτητα.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευκάνη.
0: Ενέργεια στα μεγάλα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και εφερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε τώρα στην επιστροφή. Θα μιλήσουμε για τα φορολογικά μας. Δεν μπορούμε να

0: του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Αλφα 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών και Φαροτεχνικών της Καβάλας, τον κύριο Δημήτρη Καρατσιώρα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρατσιώρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Ιωάννου, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τις φορολογικές δηλώσεις ή τελειώνουμε?
1: Μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα όσοι έχουν συμμετοχή σε εταιρείες που κρατάνε βιβλία απλογραφικά, τα γνωστά εσόδων εξόδων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μέχρι και αύριο μπορούν να υποβάλουν αυτοί οι δηλώσεις.
0: Τα φυσικά πρόσωπα τελειώσανε?
1: Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εισοδήματα από τέτοιες εταιρείες έχουν τελειώσει την περασμένη Παρασκευή.
0: Και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
1: Δεν θα το έλεγα και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι την Παρασκευή είχαν υποβληθεί 6.730.000 περίπου δηλώσεις. Γνώμη. 750.000 δηλώσεις, ενώ πέρυσι ήταν 6.730.000 περίπου το ίδιο δηλαδή. Mm-hmm. Βέβαια

0: το 23 είχαν υποβληθεί 5.576 κομμάτια δηλώσεων. Τότε τελειώναν 31 8 οι δηλώσεις. Η προθεσμία των δηλώσεων τελειώναν τότε. Νομίζω ότι η γκρίνια είναι δικαιολογημένη η δική μας, γιατί ειδικά τον τελευταίο μήνα, από αρχές Ιουλίου, άρχισαν και είχαν πάρα πολλά προβλήματα οι πλατφόρμες της ΑΔΕ και έπρεπε να ερχόμαστε ξημερώματα ή να καθόμαστε μετά τις 10 το βράδυ για να στείλουμε δηλώσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και το κακό είναι ότι με τα My Data, πέρσι είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα ότι όταν κάνουμε μία εγγραφή κάνουμε 2 μέρες να εμφανιστούν τα αποτελέσματα της εγγραφής αυτής. Έτσι το είχαν διορθώσει. Αλλά τις τελευταίες μέρες κάνανε 5, 6, 7 μέρες να πάρουν τα αποτελέσματα.
1: Ακόμα χειρότερα δηλαδή από τα περσινά.
0: Ακόμα χειρότερα. Όταν επικοινωνήσαμε μέχρι να δεν μας είπε ότι το πρόβλημα είναι στην Ολλανδία, όπου είναι το data server της ΑΔΕ, υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα πάντα για να μας διευκολύνουν ώστε να τελειώσουν οι δηλώσεις κανονικά. Ρίχνανε πόρους όταν τους ενοχλούσαμε στην πλατφόρμα. Ξεκινούσε, δούλευε για λίγο, ξανά έπεσε.
1: Πάλι τα ίδια, μάλιστα.
0: Αναγκάστηκαν να δώσουν παράταση την οποία μας είπαν να τη ζητήσουμε για να μας τη δώσουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τη ζητήσαμε εμείς. Ήταν ουσιαστικά το πρόβλημα της ΑΔΕ. Τι να πούμε, επανερχόμαστε σε αυτά τα οποία έχουμε τονίσει κατά καιρούς, ότι πρέπει να αλλάξει η περίοδος της υπομονής των χρονολογικών δηλώσεων, να επιμηθυνθεί το ελληνικό κράτος, δεν θα χάσει τίποτα. Εμείς ζητήσαμε από την αρχή να είναι 5 μήνες διάρκεια, μας τη δώσανε 4 μήνες.
1: Δηλαδή να πάει μέχρι και το Σεπτέμβριο, λέτε.
0: Κοιτάξτε, αν δούμε στα κράτη, τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάμε για την παράδειγμα,
1: ναι.
0: Η Ιρλανδία υποβάλλει μέχρι 31 Οκτωβρίου, αν την υποβάλλει έντυπα τη δήλωση, και μέχρι 18 Νοεμβρίου αν την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Αν πάμε στη Γερμανία με φοροτεχνικό, υποβάλλεται μέχρι το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Δηλαδή η δήλωση για το 2020.
1: Μέχρι να έρθει η επόμενη δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μπορεί να υποβληθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2027. Στην Ιταλία είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Και εδώ ποια είναι η λογική για το τέλος Ιουλίου? Γιατί μας το βάζουν τέλος Ιουλίου? Τι είναι κάτι αυτό που
0: δεν
1: σε εμποδίζει?
0: Δεν είναι τέλος Ιουλίου, θεσμοθετημένο είναι μέχρι 15 Ιουλίου.
1: Ναι, εντάξει, για τα φυσικά πρόσωπα, ναι, εντάξει. Γιατί μας το βάζουν τώρα?
0: Όχι, και δεν δώσανε παράταση μέχρι 25. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Γιατί δεν αρκούν οι υποδομές της ΑΔΕ για να μας υπηρετήσει. Από τη μια δεν θέλουν να πληρώνουν πολλά στο data server, και δεν έχουν πάρει πολλούς πόρους ώστε να μπορούμε να κάνουμε πρόσφατα τη δουλειά μας. Από την άλλη θέλουν να γίνει και η δουλειά τους. Εμείς από τη μία δεν βγάζει.
1: Σωστά, σωστά. Και στη μέση είσαι εσείς που την πληρώνετε. Γιατί εγώ ως φορολογούμενος θα έρθω σε σένα κάντο.
0: Και οι φορολογούμενοι. Αφήστε πια με τις προεκαθαρισμένες δηλώσεις που έγινε φέτος Τρούλιο γάμος. Δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ με ποια κριτήρια επιλέγονται οι προεκαθαρισμένες μάλλον δηλώσεις, γιατί το πέρσι ήταν κάποιες και δεν ήταν φέτος ή το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕ, από δελτίο τύπου δικό της τα νούμερα,
1: ναι,
0: λέει ότι 1.357.000 δηλώσεις ήταν προεκαθαρισμένες. Από αυτές, οι 889 υποβλήθηκαν αυτόματα. Ενώ για μόλις, το τονίζω και μόλις, 260.500 δηλώσεις, οι φορολογούμενοι χρειάστηκαν να κάνουν τροποποιητική δήλωση. Δηλαδή δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του, γιατί το 29%, 29, κάτι είναι το ποσοστό, 29,30% των δηλώσεων που προεκαθάρισαν ήταν λάθος. Είναι σαν να παίρνω εγώ έναν υπάλληλο να

0: δίνει, να του δίνω να μου κάνει 30 δηλώσει αφού τον έχω εκπαιδεύσει. Γιατί αυτή υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένη παλίτσα, δε.
1: Ναι.
0: Εγώ τον εκπαιδεύω τον υπάλληλο για ένα χρόνο. Του δίνω να μου κάνει 30 δηλώσει. Τις 21 τις κάνει σωστά και μια τις κάνει λάθος. Εσείς κύριε Ιωάννου που θα μάθετε ότι του χρόνου που θα μάθετε ότι η 9 από τις 30 ήταν λάθος. Κάνατε το σχολικό μου γραφείο.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εννοείται πως όχι. Έτσι λοιπόν.
1: Εννοείται πως όχι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό εννοούσα.
0: Αυτό λέω. Εννοείται πως όχι. Έτσι παρόλα αυτά η ΑΔΕ επιχέρει και λέει όπ. Προχωρήσαμε. Μόνο το 30% των δηλώσεων αυτών ήταν λάθος.
1: Είναι για γέλια. Είναι για γέλια αυτή η κατάσταση.
0: Είναι και τι να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς επανερχόμαστε στο αίτημά μας να υπάρχει διαφορετική προθεσμία για τις δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω λογιστή χωροτεχνικού. Διαφορετική να είναι η χωρολογική περίοδος. Για αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν τη σπίτιδαση.
1: Μάλιστα, στο σπίτι τους, στα δικά τους. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε περισσότερο χρόνο εμείς να υποβάλλουμε τις δηλώσεις με άνεση και το ελληνικό δημόσιο δεν θα υπάρχει. Θα μειωθούν οι δόσεις ή μάλλον ο αριθμός των δόσεων θα μειωθεί. Πάλι μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα εισπράξουν τα ποσά που είχαν να εισπράξουν.
1: Τώρα, πονοκέφαλος. Προβληματισμός, εκνευρισμός, όλα υπάρχουν δικαιολογημένα από την πλευρά σας, δεν το συζητάω. Αλλά έρχεται και η ώρα της ξεκούρασης.
0: Επειδή μας έχουν βάλει πολλά και διάφορα, πάνε στις υπηρεσίες, στις δημόσιες υπηρεσίες οι άνθρωποι και τους λένε «Α, θα πας στο λογιστή σου με τους κωδικούς σου τάξης, θα σου κάνουν τη μέτρηση για το ΤΑΔ, για το Β, για το Α». Τι μας ζητάνε? Να κλείσουμε ραντεβού με ταυτότητες. Να κάνουμε τις για τα σχολεία.
1: Για ταυτότητες, πολύ ωραία, πολύ ωραία, μάλιστα.
0: Ναι, για να αλλάξουν παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ο λογιστής.
0: Ο λογιστής. Να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Να κάνουμε μεταβιβάσεις στο αυτοκίνητο που γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης. Να δηλώσουμε τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Των οικοπαίδων, ναι.
0: Να τους πούμε λοιπόν ότι δεν σημαίνει ότι επειδή όλα αυτά γίνονται με κωδικούς τάξης πρέπει να τα κάνει ο λογιστής. Οι εργασίες που κάνει ο λογιστής είναι προκαθορισμένες. Τώρα, εάν έρθει κάποιος πελάτης του κόσμου και θέλω εγώ να του κάνω τη δηλώση.
1: Άλλη υπόθεση αυτό, σωστά.
0: Άλλο, είδα αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά πρέπει να ξέρει ότι επειδή εγώ έχω επιχείρηση και απασχολώ κόσμο για να κάνει αυτή τη δουλειά, θα πληρώσει σε μένα. Mm. Ενώ αν το κάνει στο ΚΕΠ για παράδειγμα, δεν θα πληρώσει, γιατί εκεί ο υπάλληλος πληρώνεται από τους φόρους τους δικούς του.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Όχι, δεν είναι σωστό άρα να πηγαίνουν στο ΚΕΠ και να τους λένε «Α, αυτό γίνεται με τους κωδικούς του». Άξεις πήγαινε στο λογιστή σου να το κάνεις.
1: Να φύγεις από το κεφάλι μου είναι στην ουσία. Να πας αλλού.
0: Ακριβώς κύριε Ιωάννου. Αυτό που λέτε. Πήγε από μένα, πήγαινε αλλού και κάνω τι θέλεις. Mm-hmm. Κόψε τους βέρκους.
1: Εγώ ήθελα να τελειώσω διαφορετικά. Να μην και όχι με γκρίνια, με καλά. Με καλό,
0: όχι,
1: τι,
0: δεν θα τελειώσουμε με γκρίνια. Επειδή λοιπόν έρχονται σε εμάς φορολογούμενοι πελάτες μας και μας ζητάνε να κάνουμε αυτές τις δουλειές, να διεκπαιρεώσουμε αυτές τις εργασίες, τους λέμε ότι εχθές το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα είμαστε κλειστά από τις 10 και μέχρι τις 21 Αυγούστου, θα κάνουμε μόνο κάποιες έκτακτες και επίγουσες εργασίες, όπως είναι η προσλήψη στο εργάνι, ας πούμε, μια έκτακτη πρόσληψη,
1: ναι.
0: Εκείνες αφού είμαστε σε μέρος που έχει Wi-Fi, γιατί και εμείς θέλουμε, όπως όλοι
1: το δικαιούστε απολύτως,
0: και είμαστε υποχρεωμένοι στους υπαλλήλους που απασχολούμε στα γραφεία μας να δώσουμε 15 ημέρες άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτοί μαζί με εμάς τραβάνε τα πάνδημα. Κουράζονται όσο εμείς και ακόμα παραπάνω. Γιατί στο κάτω-κάτω

0: αφήσει. Εμάς είναι η δικιά μας δουλειά και όσο και να δουλέψουμε δεν μας πειράζει γιατί θα έχουμε περισσότερες απολαύες. Αλλά οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, θα βάνε και αυτοί μαζί μας στον Γολγοθά.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Άρα, 11 με 21 Αυγούστου θα είμαστε κλειστά ή μάλλον θα υπολειτουργούμε. Τα τελείως βασικά θα κάνουμε.
1: Και από το σπίτι.
0: Και από το σπίτι, από την παραλία, κύριε Ιωάννη.
1: Ή από την παραλία, ναι, ακόμα από καλύτερα. Την ναι, από την ξαπλώστρα, εκεί, κάτω από την ομπρέλα. Σωστά, σωστά.
0: Και ακούγοντας το Αλφα Ράδιο.
1: Αυτό ήταν η τελευταία ατάκα, η δικιά μου, αλλά μου την κλέψατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Κρατσιόρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Το επόμενο φορολογικό ένθετο θα το βγάλουμε όμως και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, σταθερά, σταθερά, σταθερά. Αυτό είναι δεδομένο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Δημήτρης Καρατσιόρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Λογιστών Φοροτεχνικών της Καβάλας. Πάλι προβλήματα με το ψηφιακό κράτος που όλο βελτιώνεται, που ναι, κάνει βήματα, δεν το συζητάμε σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο προκειμένου να εξυπηρετείται ο πολίτης, αλλά και, και ο επαγγελματίας του χώρου, δηλαδή φοροτεχνικός λογιστής, έτσι ώστε τα πράγματα να λειτουργούν ομαλά. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και ξεκούραση. Ξεκούραση από τις 10-11 του Αυγούστου μέχρι και τις 21 για να γεμίσουν αυτές οι περίφημες μπαταρίες και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το βαρύ έργο. Κάθε εργαζόμενος, κάθε επιχειρηματίας εδώ. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες των γραφείων των λογιστικών. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας μουσικές, σημαντικές μάλλον, διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς τώρα πλέον θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για αύριο. Πλέον με το νέο πρόγραμμα δεν είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς

0: Ποιος θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αύριο, τέτοια ώρα, φαντάζεται κανείς πως οι αδειούχοι του Αυγούστου θα συνοστίζονται είτε στις εξόδους της πόλης είτε στα λιμάνια. Σήμερα είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωστόσο, έχει κίνηση. Έχει όλες αυτές τις ημέρες κίνηση, Μαρία Λιφαντή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία. Έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η κίνηση να ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο συνηθισμένο πια σημείο καθημερινά έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου.
0: Μαρία Ελφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες, ενώ όχι δυσκολότερη του φετινού καλοκαιριού για την Κρήτη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών που επισκίασε και κάθε άλλη εξέλιξη. Ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα που δυσχέρανε την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
2: Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
3: Δεν θα γυρίζω τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
4: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάψους. Από κάψους. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
5: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο. Πάμε όμως να δώσουμε τον λόγο στο Γιώργο Καραμιτζόγλου, ο οποίος θα μας πει πού αλλού έχουμε μέτωπα σε εξέλιξη. Γιώργο.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος, είναι εντελώς καινούργια φωτιά σε σχέση με τη χθεσινή. Είναι μέσα στο φαράκι του Κουρταλιώτη, γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές και πήγες και νεαρίες δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε μήνυμα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τα χωριά Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, να πάνε να μετακινηθούν προς Λευκόγια. Mm-hmm. Είναι λοιπόν εντελώς καινούργια φωτιά αυτή στο Ασώματος Ρεθύμνου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Έχουμε συνεχώς κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και αέριες με 3 ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι. Η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα, οριοθετημένη.
0: Ναι,
6: και αυτή
0: βιάζαν νωρίς ευτυχώς
6: ναι,
0: η φωτιά αυτή.
6: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος.
0: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα και στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το συνόψεις.
7: Καλησπέρα
0: και σε σένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
7: Ακριβώς, γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα ποινικό δάσος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταλιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Mm. Δεν υπάρχει τρόπο.

0: τόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής. Όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη ποτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση τη δύναμη των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
2: Οι ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα Μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
0: Αυτό είναι έτσι και αύριο, ναι, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
2: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος, δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα. Τι έχεις μάθει, Χάρη?
0: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για, για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν. Και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και οι ίδιοι τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
2: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη
0: και
2: σε σένα. Καλή συνέχεια, είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρτοπίος.
3: Ναι. Δεν σταματάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτητα θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας χθες.
2: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
4: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση. Μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος, γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα puzzle, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
2: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε επ' αυτού ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
5: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι

0: θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε σεχτεί στην σχολή πυροσβεστών το 2017. Ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες, ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανέρου καθήκοντος και θέλετε να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Ναι. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου και να πούμε ότι
1: Ελένη, σε χάσαμε, δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο, ναι, που βρίσκομαι.
1: Ναι, πες μας.
2: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου και οι συγγενείς εδώ.
1: Τραγικές στιγμές, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, ό,τι και να λέμε, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο μάλιστα συνελήφθη ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ζευγαρίστηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που επιδιώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια, βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως

0: καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες αποκοτιές, όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να ανάβουν μπάρμπικιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
1: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαίτερως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
2: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τις ρηπές στον Έμο δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
0: το βράδυ,
2: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Και αύριο, πάντως, είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο, το μεσημέρι και μετά, θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά, και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Third News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
3: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην αυτοθυσία των πυροσβεστών. Ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Η πολιτεία του Στιμά στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο?
6: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 μποφόρ ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
0: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
6: Ναι.
0: Μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά στη σπίτια και έλαβε.

0: ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
1: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και νεαρίες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή. Και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
2: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ναι. Το ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετώπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες, ωστόσο αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάφολκ επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία
0: της. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20

0: Πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Σήμερα συνεδρίασε για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κλίμα ιδιαίτερα βαρύ μετά τις φωνικές πυρκαγιές σε Κρήτη και Γήθιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης, αποτείοντας φόρο τιμής στους πυροσβέστες και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έτσι, επισκίασε τη συνεδρία στη σημερινή.
1: Ήταν βαριά η σκία και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τόσο on camera αλλά και όταν έκλεισαν οι κάμερες με την απώλεια των τριών ηρώων του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει ο φόρος τιμής που απέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτοχρόνως όμως απίθυνε και ένα κάλεσμα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι εξίσου δύσκολο και απαιτείται εγρήγορση αλλά και αυτοσυγκράτηση, διότι όπως έχει διαπιστωθεί από αυτές τις πρώτες πιο έντονες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, είναι ότι τα περισσότερα είναι θέματα ανθρώπινης αμέλειας. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω, επειδή έχουμε απέναντί μας και τη Δέσποινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε μια βαριά αιχμή κατά του Πασόκ για δεδομένη τη στάση του σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαχείριση του νερού και την ένσταση αντισταγματικότητας, χαρακτηρίζοντας την θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση και υπεραμεινόμενος αυτής της πρωτοβουλίας, ότι θα προχωρήσει και μάλιστα προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν για το ζήτημα του νερού. Εννοώ παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Σταχυολογώντας από την εισηγητική του τοποθέτηση, κρατάμε και τον χαρακτηρισμό σημαντικής ό,τι αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά κυρίως, αυτό αφορά στα προσεχώς, τις επικείμενες όπως αυτή κυοφορείται άτυπης διευρυμένης διάσκεψης με τη συμμετοχή δηλαδή και των εγκυοτριών χωρών. Μια διευρυμένη διάσκεψη που σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την θετική κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι έγινε ένας απολογισμός της πολιτικής περίοδου πριν από τον Αύγουστο, πριν από τις διακοπές.
1: Και έχει και μηνύματα αφού κλείσαν οι κάμερες.
0: Και αυτά είναι τα καλύτερα συνήθως, Γιώργο. Τους ζήτησε ετοιμότητα.
1: Τους είπε ότι πλέον με έχετε πιστέψει κι εσείς. Τώρα δεν κουτάρω.
0: Αφού
1: αλλά
0: το είπα 20 φορές.
1: Ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Ο Γιώργος τις μετράει όμως. Σε ποια φορά είμαστε?
1: Είμαστε η
0: 19η. 19η έχουμε φτάσει. Μάλιστα.
1: Στο τελευταίο 20ήμερο. Σε λίγο θα το. Θεός να φυλάει, μην δώσει και άλλη συνέντευξη. Δηλαδή, υποτίθεται να πάει διακοπές. Αν και θα είναι και την προσεχή εβδομάδα εδώ ο Κυριακός Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, 19η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες. Τους είπε στους υπουργούς ότι πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι την άνοιξη του 2027. Τους κάλεσαν να βγουν μπροστά και με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναδείξουν όχι μόνο τα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πιο σημαντικό ορόσημο, αν θέλεις, ενδοκυβερνητικά, με τον ενδιάμεσο σταθμό της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και μαθαίνω

0: ότι αμέσως μετά την παρουσίαση καθορίστηκε ότι θα γίνονται τηλεδιασκέψεις κάθε εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους συναρμόδιους υπουργούς.
1: Άρα σε ετοιμότητα θέλοντας και μη υπουργοί.
0: Άρα ο Παπαθανάσης δεν θα πάει διακοπές φέτος καθόλου.
1: Μάλιστα. Με τη ΔΕΘ έχουμε κάποιο νεότερο.
0: Η ΔΕΘ χτίζεται σιγά σιγά. Δύο άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θάνος Πετραλιάς. Γράφει, σβήνει κλίμακες και Excel. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα ούτε τον κορμό αυτών που έχει σχηματοποιηθεί.
1: Φαντάζομαι,
0: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έχει ήδη επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
1: Ήδη προηγούνται εδώ που τα λέμε.
0: Είναι η αλήθεια, είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών, το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
1: Ωραία. Υπομονή λοιπόν, χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Να σε έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι θα σβήνουν και θα γράφουν. Mm-hmm. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από το Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΘ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
2: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΘ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που
1: έχασαν
2: τη ζωή.
1: Φεύγει ο κ. Ανδρουλάκης, πάει εκεί.
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου σε 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Τώρα, ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
1: Με αφορμή
2: τα δάνεια των κομμάτων.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, των κομμάτων που διοικείτε. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέσι από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το 1 δις. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες. Άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κάπως έτσι όπως τοποθετήθηκε στην αρχή, στο εισαγωγικό σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία. Σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι. Την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου ομολογουμένως. Με διαφορά φάσης κάποιων ωρών η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο

0: ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ομολογουμένως και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
1: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
0: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα κοιτώντας προς τη δεύτερη θέση.
0: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού της Ελλάς πια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή, παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
2: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
3: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα. Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαψης ήταν για το νερό και πόσα επανεντάχθηκαν.
4: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες συγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη στις εταιρείες ίδρυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
1: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
5: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
5: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες
1: δοκιμάζονται έχουν... και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, εκεί που είναι οι σημαντικότερες πύρες.
5: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
1: 7 μποφόρ, μάλιστα.
5: 7 μποφόρ, στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ.

0: με τις νέες, με την νέα φωτιά σώματος και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή έφραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
2: Λοιπόν, επειδή ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν, στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την αμερικανική επιδρομή στην ίσο. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες φοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ Γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
1: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ, είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισάνοιχτο και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
2: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μία στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
1: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και είναι διάμεσες εκλογές.
2: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει πολέμους.
1: Όσο πρόεδρος.
2: Ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβριο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτου του Kevin Warsh, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει τον συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
1: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε

0: Σεπτέμβριο, ούτε Οκτώβριο, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά. Αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή. Αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
1: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση μεταπανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτησης. Το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας. Το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεση. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι κάψιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
0: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα, αναβαθμίσετε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσε η χώρα δεκαετίες και το οποίο έχει μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ πολύ άσχημα. Με χρεοκοπίες αλλεπάλληλες.
0: Κανείς ακόμα το πληρώνουμε, δηλαδή ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
1: Κοίτα, για να σου δώσω καταλάβεις, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές στο Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει έναν δύσκολο χειμώνα και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πόλη.
0: Δεν είναι καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
2: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ναι. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
0: Κάτι λέει.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου.

0: Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες. Μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρήστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο που έχουμε χάσει.
0: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Αφόρητη ζέστη. Αν θέλεις να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στη νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς. 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή, ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήραν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες. Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρήστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο που έχουμε χάσει.
0: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Αφόρητη ζέστη. Αν θέλεις να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στη νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς.
0: 47-48,
1: κάπου εκεί.

0: μέσα και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι τα, το παρασκήνιο.
1: Ναι, τα ντεσού. Ναι, που έχουν πάντα και αυτά το, το ενδιαφέρον τους.
0: Τώρα, το ενδιαφέρον ναι. τους. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
1: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το Κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
0: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα, σήμερα υπήρχε, υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβλίνης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που, που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπου, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει ναι. κάποιο Μάλιστα. αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις, για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στη τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία, οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντώνω σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης. Και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός εκπρόσωπος. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 ντρόνς κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ο Βολοντίνης Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους του και ανέφερε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας.
1: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον απόψινο αγώνα.
4: Έτοιμος και με προβάδισμα, Κατερίνα, από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Είχε επικρατήσει τις ΠΑΚΣ με 2-1. Στις 9.30 θα αρχίσει η ρεβάνς. Ξεκάθαρα, όχι μόνο την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι, θέλουν και την νίκη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ως ελληνικό ποδόσφαιρο να πετάμε βαθμούς. Mm-hmm. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός και η λογική λέει ότι θα βρει τον τρόπο να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, όπως λέγεται πάλι ποτέ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας σκέτο. 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa.

0: Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει με 3-2. Είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Γκουστάβο Σά. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο Περιφερειακό.
1: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Andro

Ήταν το Α.

0: Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.

0: ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.
4: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει η πάνη.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
5: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
6: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
7: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
8: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και

0: κρέατος και βασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίωαν.
2: Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με

0: περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς. Κάθε
1: Σάββατο στις 5. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφράζει

0: αναφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More.

Yes! Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: And I wanna talk about.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distribution.

Έτο. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία
1: Βότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Efis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: 25.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
8: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
7: Grand Chalet Care.
8: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
7: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
9: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.

0: Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο

0: Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
1: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip, Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιού.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, χαλχομάνιαξ και απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: of us.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι. After bitch.
3: Τι είναι, καλέ.

0: μαρε τα πίτσια και τα μίτσια. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,4.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ελληνικό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Πού είμαι? Μπήκα στενούς. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: άλλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.